πόρτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προ

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.

0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

0: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
10: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Άντε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 9 του μήνα σήμερα, 7 λεπτά μετά τις 8, Πέμπτη. Ό,τι μπορεί να είναι μία Πέμπτη. Τι μπορεί να είναι μία Πέμπτη? Μια ελπίδα της Παρασκευής, ειδικά όταν βαδίζεις στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, όταν βλέπεις σιγά σιγά οι αντοχές σου να σε εγκαταλείπουν, όταν προσπαθείς λίγο παραπάνω από αυτό που θα έπρεπε για να κάνεις αυτό που με άνεση έκανες το Φεβρουάριο για παράδειγμα, τότε καταλαβαίνεις ότι χρειάζεται μάλλον να πάρεις και εσύ μια ανάσα. Ζάι Χο, ψηφίζω όλοι μαζί. Μπράβο, ο Αντώνης Σαπίνος εδώ είναι και ο Μάνος Ατζουρουνάκης εδώ είναι. Εσείς είστε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3 ραδιόφωνο για να ξυπνάμε μαζί, για να κοινάμε για όλο το υπόλοιπο της ημέρας, για να ακούμε καλή μουσική, και αυτό το θέλουμε πολύ, γιατί ένα ραδιόφωνο κυρίως θα είναι και πάντα θα είναι η μουσική του. Βεβαίως, αν αυτό διανθίζεται και με ένα καλό μικρόφωνο, αυτός είναι ο στόχος. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι κάπου εκεί έξω, τι έχουμε ανάγκη όλοι, δηλαδή και εγώ όταν είμαι στο αυτοκίνητο, θα σταματήσω εκεί που θα ακούσω καλή μουσική. Τώρα, αν αυτός που μιλάει μετά αντέχεται, μπορώ να τον ακούσω, φτάνει στα αυτιά μου με ευχαρίστηση, θα μείνω. Αν όχι, έχω φύγει. Και αυτό είναι το δικαίωμα που σου δίνει το πάτημα ενός κουμπιού, που πολλές φορές το ξεχνάμε και είναι ευεργετικό. Εγώ σου λέω και το υπογράφω. Και ισχύει για όλα τα ζητήματα επί προσωπικού, επί ειδικού, επί γενικού. Το πάτημα ένας κουμπιού, να μην το ξεχνάτε, είναι η έξοδος κινδύνου. Δεν βοηθάει μόνο να αλλάξεις σταθμό και να ακούσεις κάτι άλλο. Δεν βοηθάει μόνο να δεις μια άλλη ταινία. Δεν βοηθάει. Βοηθάει γενικώς. Άκουμε.

Όπως και η διαγραφή βοηθάει. Γιατί πάτημα κουμπιού είναι και αυτή. Το λέω γιατί βλέπω. Αχ, το βλέπω. Και εσείς το βλέπετε και όλοι το βλέπουμε και όλοι το συζητάμε. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Γιατί μετά τον εντοπισμό και την παρατήρηση πρέπει να λειτουργήσει η δράση. Να παίρνουμε δηλαδή αποφάσεις. Να σας περιγράφουμε για μια ολόκληρη ζωή. Αυτό το οποίο πάρα πολύ κουράζει τον τελευταίο καιρό. Και κουράζει όλους εκείνους οι οποίοι είχαν μια διέξοδο. Δηλαδή θα το δεις. Θα υπάρξει είτε μαζική φυγή από τα social media, γιατί θα νικήσει η βλακεία. Εκεί όπου συνήθως νικάει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και άλλες περιπτώσεις. Εδώ νικάει ακόμα και στην επιλογή, ας πούμε, μιας κυβέρνησης. Έχουμε διάφορα θέματα. Αλλά στην επιλογή ενός πολιτικού αρχηγού, ας πούμε. Άμα νικάει η βλακεία, τι θα κάνεις. Μετά κάθεις και το υπομένεις. Αλλά στα social media, αυτό το πράγμα που τον τελευταίο καιρό καταγράφεται και από όλους επισημαίνεται. Αυτή η τοξικότητα, αυτή η βλακεία, η ανίκητη βλακεία, αυτό το άλλο να γράφεις και άλλο να καταλαβαίνει ο άλλος, άλλο να λες και άλλο να θέλει να πει ο άλλος, αυτές οι μαζικές επιθέσεις, όχι από ψεύτικα μόνο προφίλ, τρολ, τα οποία είναι και αυτό μια κοινότητα των social media. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν πενιχρά βέβαια, αλλά γουστάρουν επειδή οι άνθρωποι να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ανήκουν σε διάφορες παρατάξεις, εξυπηρετούν διάφορα συμφέροντα. Άστους αυτούς, αυτοί είναι επαγγελματίες του είδους. Εδώ πάμε τώρα στην ανίκητη βλακεία του απλού πολίτη, ο οποίος νιώθει πολύ σπουδαίος στην περιοχή πουθενά. Έχει ένα κινητό, δεν μας νοιάζει τι. Το κρατάει στο χέρι, βλέπει ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, θα τοποθετηθούν για ένα θέμα. Και αντί να υπάρξει αυτό που όλοι θα φανταζόμασταν ως μια ευεργετική διαδικασία, δηλαδή να αναπτύξουμε ένα διάλογο, δεν μου αρέσει, Αντώνη, σήμερα η μπλούζα σου, είναι πράσινη, γιατί δεν σου πάει το πράσινο, και από κάτω ένας άλλος, γιατί νομίζω ότι το μπλε ήταν καλύτερο. Αυτό είπαμε, τυχαίο παράδειγμα. Και να πάμε, ας πούμε, σε μια κουβέντα. Θα πει, Αντώνη, αυτή η μπλούζα σε στενεύει πολύ, και αρχίζει από κάτω μια επίθεση, ας πούμε, και με ένα πράγμα το οποίο είναι ανίκητο. Είναι όμως και ανίκουστο. Και είναι και ανυπόφορο και είναι μια κατάσταση η οποία λειτουργεί πια ως ένα πηγάδι που κάποιοι μπαίνουν εκεί μέσα και βγάζουν ό,τι μπορεί να έχουν στην καθημερινότητά τους αρνητικό. Οι άνθρωποι που λογικά σκέφτονται λένε, όπα τι συμβαίνει εδώ πέρα, δεν μπορούμε να το διλύσουμε μέσα σε μια κανονικότητα, οπότε φτάνουμε σε ένα τέλμα. Και επειδή νομίζω ότι πια, εντάξει, η βλακία είναι ανίκητη, αλλά και η εξυπνάδα είναι ισχυρή. Να μην την παραγωνίζουμε. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να λειτουργούμε όλοι, όσοι βλέπουμε τέτοιου τύπου φαινόμενα, με αυτή τη λογική του κουμπιού. Αυτό που έλεγα λίγο πριν. Και την κουτοπονιριά θα βάλω. Η κουτοπονιριά είναι χειρότερη από τη βλακεία. Γιατί τη βλακεία τη βλέπει από βλάκας. Ο κουτοπόνιρος θα έρθει και λίγο πιο υπόγεια, κατάλαβες, θα λειτουργήσει πιο ύπουλα. Αλλά και αυτό, άμα είσαι έμπειρος λύτης, χτυπάει το καμπανάκι. Διαγραφή, ρε φίλε. Διαγραφή, blog. Δεν κάθεσαι να ασχολείσαι, να διαβάζεις, να συζητάς. Εγώ, όσες φορές έπεσα σε αυτό το μεγάλο ατόπιμα, το λάθος να ανοίξω συζήτηση, είναι αυτό που έλεγε. Ποιος το έλεγε, πρέπει να το βρούμε. Ότι θα σε παρασύρει ο ανόητος και θα προσπαθήσει να σε φέρει στα μέτρα του. Οπότε, επειδή βλέπω συναδέλφους που λένε, μα τι θα κάνουμε με όλο αυτό, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο φάρμακο από το «σε διαγράφω και δεν παίζω μαζί σου». Δεν μου κάνει αυτό που λες, δεν μου αρέσει αυτό που λες, δεν συμφωνώ, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με τη χαζομάρα σου. Διαγραφή και blog. Ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή? Να πάνε, τα λένε μεταξύ τους. Ούτως ή άλλως τα λένε που τα λένε μεταξύ τους και νιώθουν πολύ σπουδαίοι και μετά βγαίνουν έξω στον δρόμο να την πούνε και στους άλλους. Οπότε είδες εχθές τι έγινε με τον Κωστίδη, για παράδειγμα. Ο Κωστίδης είναι ένας ρεπόρτερ, δημοσιογράφος, ο οποίος ζει μόνιμα χρόνια στην Κωνσταντινούπολη. Και νομίζω ότι όλοι όσοι παρακολουθούν τηλεόραση, τις ανταποκρίσεις του, ας πούμε, από την Τουρκία, λίγο πολύ τις ξέρουν, το γνωρίζουν και φυσιογνωμικά. Την χάνει και έχει έρθει και πάρα πολλές φορές και στην Κρήτη. Είναι ένας άνθρωπος που έχει και πολλούς φίλους εδώ. Ο Μανώλης ο Κωστίδης έχει και μια σύζυγο, η οποία εργάζεται και στο προξενείο. Οπότε ένας λόγος
επιμέρους να παραμένουν στην περιοχή είναι και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις της γυναίκας του. Τόσα χρόνια, επειδή έχει έναν χαρακτήρα και έναν τρόπο που τοποθετείται στα πράγματα και από τη μία και από την άλλη πλευρά, ιδιαίτερο, την χάνει να είναι αναγνωρίσιμος και στην τουρκική κοινότητα. Και για πολλούς λόγους που δεν είναι τις ώρες να αναλύσουμε, γιατί ένας δημοσιογράφος που ζει χρόνια από την Ελλάδα στην Τουρκία και κάνει ρεπορτάζ και προσπαθεί να κρατήσει και ισορροπίες σε μια χώρα που, ας πούμε, αν κακοβάλει η εικόνα σου στο μυαλό του τα γύπ την επόμενη ή την ίδια μέρα θα είσαι σε κρατητήρια και την επόμενη σε μια φυλακή που κανείς δεν θα θυμάται την παρεπόμενη μέρα να σε βρει. Κρατάει φοβερές ισορροπίες και αυτό νομίζω ότι πρέπει να του το δώσουμε. Και με ένα ρεπορτάζ που είναι πάντα αξιόπιστο και προσπαθεί να είναι στη μέση. Χθες λοιπόν ο Ταγίπ Ερντογάν έδωσε συνέντευξη για την σύσκεψη του ΝΑΤΟ. Εκεί του έκανε μία απευθείας ερώτηση ο Μανώλης ο Κωστίδης και ο Ταγίπ Ερντογάν έκανε ένα σχόλιο, ξέροντας ότι αυτή την ώρα είναι αυξημένη προσοχή από την ελληνική πλευρά σε όσα συζητιώνται στο αίτημά του για τα F-35. Του είπε λοιπόν πριν του απαντήσει την ερώτηση ότι σε αναγνώρισα από τα μάτια σου, σε κατάλαβα από τα μάτια σου. Αυτό που ακολούθησε μετά στο διαδίκτυο, αν ας πούμε παρακολουθείτε τέτοιους τόπους, πολιτικές ειδήσεις, βγαίνουν μετά αυτόματα αυτές οι ειδήσεις μπροστά, τις φέρνει ο αλγόριθμος πολύ πιο μπροστά. Αυτό που έγινε κατά του Μανώλη Κωστίδη, το τι οχετός γράφτηκε από το πιο απλό, ας πούμε, που το δίνουν συνέχεια, είσαι πράκτορας, είσαι κατακάθι, είσαι εχθρός της χώρας, να. Είναι φοβερό. Και αυτοί που πάντα γράφουν εναντίον όλων αυτών των ανθρώπων, θα τολμούσα να πω όλων εμάς, αλλά θα λέω όλων αυτών των ανθρώπων, δεν γνωρίζουν ούτε τι είμαστε, ούτε τι γνώσεις έχουμε, ούτε τι βιογραφικό έχουμε, ούτε τι προσφορά έχουμε, ούτε τι έχουμε κάνει. Θέλουν απλά να βγάλουν εκείνη την ώρα το δικό τους τον απόπατο πάνω. Και βγαίνει αυτό το πράγμα. Και εμείς που δεν έχουμε μάθει σε αυτό το πράγμα και δεν είμαστε το ίδιο διαταραγμένοι, προφανώς και συγκλονιζόμαστε. Συγκλονιζόμαστε και από τη βλακεία και από το μίσος και από την οργή και από τη βρωμιά. Και πολλές φορές, εγώ θα τολμήσω να πω, συγκλονιζόμαστε και από τον τρόπο που καταλαβαίνουμε ότι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος εκεί έξω. Δηλαδή να του λες αυτό είναι μπλε και κάνει πυρι-πύρι και αυτός να μην καταλαβαίνει ούτε το πυρι-πύρι ούτε το μπλε. Και εκεί λες παρετούμε. Δηλαδή εκεί καταλαβαίνεις πόση δουλειά θα χρειαστεί, ποιοι είμαστε, τι μείγμα ανθρώπων είμαστε. Αν νομίζουμε εμείς που εκπέμπουμε ας πούμε μια είδηση ότι την καταλαβαίνουν όλοι, κάνουμε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Αλλά ακόμα και αν δεν την καταλαβαίνουν, το πρόβλημα είναι ότι έχουμε κόσμο πολύ θυμωμένο εκεί έξω. Για πολλούς λόγους, που δεν είμαι ειδική για να τα αναλύσω περαιτέρω. Παλιά μας βόλευε να λέμε ότι μετά την πανδημία κλονίστηκε η ψυχική μας υγεία και όλο αυτό βγήκε προς τα έξω, βγήκε και στην παράσταση. Τώρα πια απέχουμε πολύ από την πανδημία. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τις χρεώνουμε ακόμα, ας πούμε, την ψυχική μας διαταραχή. Το σίγουρο είναι ότι ο καθένας πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του. Και όταν βγαίνει και σαν δημόσια να μιλήσει, να σκέφτεται τι λέει και τι γράφει. Το κακό με το διαδίκτυο είναι ότι νιώθουν όλοι ότι είναι δημοσιογράφοι, ότι η άποψή τους μετράει. Νιώθουν όλοι ότι λένε κάτι πολύ σημαντικό. Και αυτό στη δική μας τουλάχιστον την κατηγορία των δημοσιογράφων δεν γίνεται. Δηλαδή ο κάθε δημοσιογράφος που βάζει την υπογραφή του, που βάζει το όνομά του σε μία είδηση, προσέχει πάρα πολύ τις λέξεις του, τσεκάρει το κείμενο του δεκάδες φορές, που θα μπει το κόμμα, που θα μπει η τελεία, να είναι σωστό, να είναι ρεαλιστικό, να μην θίγει κανένα, να μην συκοφαντεί, να είναι η είδηση που γράφει αυτή. Εμάς αυτή είναι η δουλειά μας. Το πρόβλημα είναι ότι ξαφνικά εκατοντάδες χιλιάδες εκεί έξω νιώθουν ότι παράλληλα με τη δουλειά τους κάνουν και τη δουλειά μας. Και εκεί χαλάει η κατάσταση, γιατί αυτή η δουλειά, όπως και η κάθε δουλειά, δεν είναι για όλους. Οπότε σίγουρα θα γίνουν λάθη, σίγουρα θα αρχίσουν μετά τα διάφορα μυθεύματα, σίγουρα θα αρχίσει η παραπληροφόρηση, σίγουρα. Όπως εγώ δεν μπορώ να πω σήμερα ότι μετά που θα φύγω από εδώ θα πάω σε ένα χειρουργείο να κάνω το γιατρό δίπλα από ένα γιατρό, γιατί πολύ απλά δεν μπορώ και δεν ξέρω. Το ανάλογο είναι και αυτό που συμβαίνει στο διαδίκτυο. Είναι φαινόμενο, αλλά έτσι για να την κλείσουμε αυτή την κουβέντα, γιατί κράτησε πολύ όπως την ξεκινήσαμε, εγώ ένα πράγμα σας προτείνω, για μένα λειτουργεί, είναι το κουμπάκι.
το κουμπάκι της διαγραφής που μια και έξω σε βγάζει από τη δύσκολη θέση να ανοίξεις κουβέντα με έναν ηλίθιο που δεν θα βγάλει και πουθενά.

Λοιπόν, το δικό μας το κουμπάκι πάντως είναι στο crete1.gr και είναι δύο κουμπάκια. Το ένα μας βλέπει και το άλλο μας ακούει. Εσείς το κάνετε αυτό. Δηλαδή, μπορεί σήμερα να είστε κάπου μακριά και να θέλετε να κάνουμε παρέα. Το πρωί να πιείτε τον καφέ, να έχετε λίγο χρόνο. crete1.gr, εννοώ μακριά και από το Ηράκλειο, ίσως ακόμα μακριά και από την Κρήτη. Με τη μία επιλογή μας βλέπει.

Για τον ψυχικό συντονισμό, υπεύθυνος είναι ο Αντώνης ο Τσαπίνος, που τον υποχρεώνω σε 2 ώρες παρακολούθηση με eye contact, που λέγανε στο χωριό μου. Να κοιτιόμαστε στα μάτια για να μπορούμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε και να σας κρατάμε και εσάς μαζί μας. Ο Αντώνης βρίσκεται και δίπλα στο 281-0-383-282. Είναι ένας ευγενικός, ευγενέστατος άνθρωπος. Σήμερα βέβαια δεν είχε καφέ, ενώ έβλεπε ότι καθυστερούσα. Κολλημένη εκεί στο ΒΟΑΚ και πάντα. Σήμερα είπα να πάω από την έξοδο της Παπαναστασίου. Μέγα λάθος. Huge mistake, που έλεγε η άλλη. Θυμάσαι την Τζούλια Ρόμπερτς στο Pretty Woman. Εκεί που είχε πάει στις μπουτίκ του Λος Άντζελες να ψωνίσει και δεν της τα δίνανε γιατί δεν ήταν ωραία ντυμένη, και μετά πήγε με το Ρίτσαρντ Γκιρ και της τα δώσανε. Και είπε σε μια πολίτρια ότι εγώ είμαι αυτή που ήρθε πριν, αλλά δεν μου τα δώσες. Μέγα λάθος. Huge mistake ήταν και αυτό. Δεν ξέρεις και για πού να πας, βέβαια. Η αλήθεια είναι, για να ακολουθήσεις έτσι μια έξοδο ή και μια είσοδο προς την πόλη, νομίζω ότι είναι λίγες οι ώρες μέσα στη διάρκεια της ημέρας που δεν θα βρεις κυκλοφοριακό φόρτο. Και θα μπεις και θα βγεις και θα πεις πως γκέγγεν αυτό. Θα χαρείς πάρα πολύ. Αυτά τα γκέγγεν αυτά δεν συμβαίνουν όμως τις πολύ πρωινές ώρες. Από Παπαναστασίου θέλει με έξοδο προς το Ηράκλειο, προς τον Άγιο Νικόλαο, είτε βεβαίως και προς το Ρέθυμνο, θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή και θέλει και αυτό που λέμε καλή συμπεριφορά, κουμπάρι. Δηλαδή, αριστερά πάμε εμείς που διαλέξαμε αυτό το δρόμο, γιατί είπαμε να είμαστε συνεπείς. Εσείς που έρχεστε τώρα πατητοί από τα δεξιά για να φουντάρετε στην ίδια λωρίδα, ξέρω εγώ, λίγο προσοχή τουλάχιστον. Γιατί αφού ο σεβασμός χάθηκε, να κρατήσουμε την προσοχή, να μην χαλάμε τις καρδιές μας πρωί-πρωί. Μπαίνουν φουνταριστή. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Και λες, όπα, τι έγινε. Και είναι και πολύ. Δεν είναι ένας, δεν είναι τυχαίο το γεγονός. Είναι. Εντάξει, τι να κάνεις τώρα. Λοιπόν, είναι μία μέρα η ενάτη για τον Ιούλιο. Κοιτάω να δω έτσι, σαν σήμερα ας πούμε, γιατί τι μπορεί να έχει συμβεί στο διάβα των ετών, των αιώνων. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τόμ Χάνκς. Μ' αρέσει ο Τόμ Χάνκς εμένα, σοβαρός ηθοποιός. Από τους λίγους, νομίζω από τους πολύ λίγους, από την δικιά του την γενιά, από τους σπουδαιότερους, με ταλέντο, ένας άνθρωπος που έχει ερμηνεύσει με πολύ μεγάλη επιτυχία και κωμικούς και δραματικούς ρόλους και κινείται ανάμεσα στα δύο πεδία με απίστευτη ευκολία. Ο Τόμ Χάνκς γεννήθηκε μια μέρα σαν την σημερινή, για να καταφέρει στη ζωή του να αποκτήσει μάλιστα και 2 Όσκαρ, ενώ υποψήφιος υπήρξε άλλες 3 φορές για αυτό το χρυσό αγαλματάκι. Αυτό όμως που μας αρέσει εμάς με τον Τόμ Χάνκς εδώ στην Ελλάδα είναι ότι αγαπάει την Ελλάδα. Δεν την αγαπάει τυχαία, την αγαπάει κυρίως γιατί η σύζυγός του είναι ελληνικής καταγωγής, είναι η Ρίτα Βίλσον, η οποία μάλιστα είναι και παραγωγός πολλών ταινιών. Ο Τόμ Χάνκς έχει βαπτιστεί χριστιανός ορθόδοξος, έχει πάρει την ελληνική υπηκότητα πριν από λίγα χρόνια, νομίζω ότι το θυμάστε αυτό, σε μια τελετή στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν, που του παραδόθηκε και το ελληνικό διαβατήριο, τιμή Σένεκεν για τον τρόπο με τον οποίο μιλάει και πρεσβεύει υπέρ της Ελλάδας, του πολιτισμού της αλλά και του τουρισμού της. Είναι γνωστό ότι έχει αποκτήσει ένα σπίτι στην Αντίπαρο, που είναι πολύ πιο όμορφη από την Πάρο, θα πω εγώ. Ναι, κομματάκι, ωραίο, στολίδι. Και εκεί περνάει τις περισσότερες μέρες των καλοκαιριών του, κάνοντας βεβαίως και διάφορες εξόδους και εφορμήσεις σε διάφορα άλλα νησιά. Το σπίτι του έχει λάβει έτσι επικές διαστάσεις. Δηλαδή, πώς πηγαίνουμε σε άλλα μέρη και λέμε θα πάμε να δούμε στο σπίτι του Μαραντόνα στην Νάπολη. Το σπίτι του Τόμ Χάνκς και τη Ρίτα Βίλσον είναι έτσι ένα σημείο που οι περισσότεροι, όταν κάνουν μια βόλτα στο νησί, ψάχνουν να το βρουν. Νομίζω όμως ότι δεν κρατάμε για αυτόν τον Τόμ Χάνκς, τον κρατάμε και τον αγαπάμε για σπουδαίες ερμηνείες από το Φιλαδέλφια, που με αυτή την ταινία τιμήθηκε με Όσκαρ, μέχρι το Forrest Gump, που και για αυτή την ταινία τιμήθηκε για Όσκαρ, Run Forrest Run, που είχε γίνει και σήμα κατά τεθέν αυτή η ατάκα.
μέχρι το πράσινο μίλι, μέχρι τη διάσωση του στρατιώτη Ράιαν, μέχρι.

0: μια μέρα σαν τη σημερινή, ο Tom Hanks γεννήθηκε. Δεν θα πω ποια χρονιά για να πάμε πίσω. Άλλωστε, κάποιοι άνθρωποι μας έχουν καταφέρει να τους κοιτάμε χωρίς να μετράμε τα χρόνια τους, αλλά το βαθμό της επιτυχίας τους και του απίθμενου ταλέντου τους. Σαν σήμερα σημειώθηκε και ο μεγαλύτερος σεισμός που έχει καταγραφεί στον ευρωπαϊκό 20ο χώρο, τον 20ο αιώνα. Όπα θα πούνε κάποιοι, διότι με τους σεισμούς έχουμε ένα ζήτημα. Κάποιοι έχουν μια τρομολαγνία φοβερή και θέλουν, ας πούμε, με ένα 3,1-2,8 σεισμό. Ταρακουνήθηκε η Κρήτη. Κάποιοι άλλοι το κοιτούν, ας πούμε, με μια σοβαρότητα. Όμως, ναι, έχουν λάβει χώρα και τέτοιοι σεισμοί στον τόπο μας. Και αυτό ήταν ένα επεισόδιο φοβερής τοξικότητας. Θυμάσαι πριν από λίγο καιρό που είχαμε φιλοξενήσει εδώ το Χαράλαμπο το Φασουλά, γεωλόγο, συνεργάτη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, συνεργάτη της UNESCO για περιοχές που διασώζονται όπως τον Ψιλορίτας, πολύ σοβαρός επιστήμας, πολύ σοβαρός άνθρωπος, ένας πολύ μετρημένος άνθρωπος. Το λέω αυτό το πολύ πολύ, γιατί μετά έπεσε και πολύ βλακεία εις βάρος του. Βγήκε λοιπόν ο Χαράλαμπος ο Φασουλάς και συζητήσαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή λίγες ώρες μετά τον απίστευτα μεγάλο σεισμό, διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, που ακόμα μετρά τις πληγές της και θα τις μετράει για πάρα πολύ καιρό, με χιλιάδες αγνοούμενους, με χιλιάδες νεκρούς. Και τι θαύμα ήταν και αυτό, παρενθετικά θα το πω, χθες μάνα να εντοπιστεί ζωντανή στα συντρίμια μαζί με τα τρία της παιδιά, 11 μέρες μετά τον φωνικό σεισμό, και να καταφέρνει να τα διατηρεί ζωντανά ταΐζοντάς τα γάλα μητρικό από τα στήθια της. Απίστευτες ανθρώπινες ιστορίες που συγκλονίζουν και που προσπαθούμε πάντα με έναν τρόπο να μην τις σκεφτόμαστε καθόλου, διότι είναι δύσκολο, τρεμπά πίσω, μακριά, ναι, εδώ. Ο Χαράλαμπος είχε πει ότι στο ελληνικό τόξο έχουν καταγραφεί τέτοια μεγέθη. Και εδώ στην Κρήτη έχουν καταγραφεί τέτοια μεγέθη. Δεν το είπε ο άνθρωπος από το κεφάλι του. Έκανε ιστορική αναδρομή, έχει δεδομένα, έχει ιστορικές καταγραφές, έχει αναφορές και είπε ότι ναι, πριν από ένα αιώνα, πριν από δύο, έχουν γίνει, ρε παιδιά. Και ότι στη δική του επιστήμη, μοιραία, όπως και σε άλλα πράγματα και στη ζωή την ίδια, η ιστορία είναι καταδικασμένη να επαναλαμβάνεται. Αυτό είπε. Και αυτό βεβαίως έγινε και τίτλος. Ότι έχουμε στην Κρήτη, είχαμε ένα 7,8 τότε, και ότι δεν είναι απίθανο να ξανασυμβεί. Κανείς δεν ξέρει πότε. Μπορεί μετά από ένα αιώνα, μπορεί μετά από 10 μέρες. Αυτό είναι το μόνο δύσκολο, ότι στη σεισμολογία πάτε με πιθανότητες. Δεν μπορείτε, ας πούμε, να πείτε με ακρίβεια αυτό. Μακάρι κάποια στιγμή να εξελιχθεί τόσο η τεχνολογία. Πιστεύω πολύ ότι οι Κινέζοι θα τα έχουν καταφέρει σε λίγο καιρό, έτσι όπως τα καταφέρνουν σε πάρα πολλά πράγματα, και να μας δίνουν, ας πούμε, είτε σημάδια είτε προειδοποίηση, και να μπορούμε να προφυλακτούμε και καλύτερα. Έγκαιροι. Το τι έγινε από κάτω, το τι βρυσίδι έφαγε ο άνθρωπος επί προσωπικού, το τι του έλεγαν, επειδή δεν τους άρεσε ότι ήξερε ότι είχε λάβει χώρα με τέτοια σεισμική δόνηση πριν από αιώνες, γιατί δεν το καταλάβανε, γιατί νιώσαν άβολα, γιατί φοβηθήκανε, ξέρω εγώ γιατί άλλο, και κάθομαι και το δικαιολογώ. Αυτό είναι που λέμε ότι δεν αντέχεται η τοξικότητα του διαδικτύου, και πώς μπορεί το κυραμαριό να εξισωθεί με το μυαλό του Χαράλαμπου, του Φασουλάκη, του κάθε επιστήμονα, και να νιώσει έτσι για λίγα δευτερόλεπτα ότι μπορούν να συνομιλήσουν και να το κάνουν με άνεση, ακόμα και αν ο άλλος από απέναντι τον βρίζει. Και αυτό να το νομίζει διάλογο, δηλαδή. Λοιπόν, πάμε στα 7,5 ρίχτερ στην Αμοργό. Σαν σήμερα έλαβε χώρα ο μεγαλύτερος σεισμός στον ευρωπαϊκό χώρο του 20ου αιώνα. Εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της 9ης Ιουλίου το 1956. Και είναι αυτός ο σεισμός που κυρίως έπληξε τη Σαντορίνη, και μάλιστα συνοδεύτηκε από ένα τσουνάμι 25 μέτρων. Αυτό το τσουνάμι προκάλεσε πολλά θύματα τότε και σημαντικές καταστροφές. Είχε προηγηθεί μια σεισμική δόνηση της τάξης των 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, νοτίως της Αμοργού. Αυτός δεν ανησύχησε τότε ιδιαίτερα τον πληθυσμό, συνέχισαν κανονικά τις καθημερινές τους δραστηριότητες, και τα ξημερώματα της 9ης Ιουλίου εκδηλώθηκε αυτός ο κύριος σεισμός, που βεβαίως και κατέλαβε εξαπίνη στους κατοίκους, ήταν βράδυ, και το μέγεθος των 7,5 βαθμών προκάλεσε αυτό το μεγάλο τσουνάμι. Ο σεισμός τότε έδωσε 53 νεκρούς, μεγάλος αριθμός. Καταγράφηκαν πολύ σοβαρές ζημιές, το 35% των σπιτιών τότε στην Σαντορίνη, όλη τη Σαντορίνη, κατέρευσαν, το 45% παρουσίασαν μεγάλες ή μικρές ζημιές, ολοσχερώς καταστράφηκαν τότε τα δημόσια κτίρια και σοβαρές βλάβες υπέστησαν και γειτονικά νησιά, όπως η Αμοργός, η Νάξος, η Κάλυμνος, έφτασε μέχρι και την Πάτμο. Συνολικά καταστράφηκαν τότε 529 σπίτια. Αυτό είναι ένα συμβάν το οποίο καταγράφεται μια μέρα σαν αυτή, το 1956, πολύ μακριά από το 2026, θα μου πει κάποιος. Όχι πολύ μακριά, γιατί είδαμε ότι η ιστορία εκεί επαναλήφθηκε με τις περσινές σεισμικές δονήσεις. Ευτυχώς βεβαίως όχι με τις ανάλογες καταγραφές που αποτυπώθηκαν τότε το 1956.
1: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει.

Και μετά από την ιστορική αναδρομή στα 36 πρώτα λεπτά μετά τις 8, να πάμε και στο σήμερα. Να πάμε να δούμε τι συμβαίνει σε μια μέρα σαν την σημερινή, ποιες είναι οι ειδήσεις οι οποίες κυριαρχούν, είναι στο προσκήνιο, τόσο σε τοπικό όσο βεβαίως σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Και είναι αρκετές αυτές οι ειδήσεις που και σήμερα θα μας απασχολήσουν, διότι είναι μια μέρα που έχουμε και τον απόϊχο από την σύνοδο του ΝΑΤΟ, όλα όσα εκεί ελέγχθησαν, όλα όσα υπόθηκαν, μερικά εξ αυτών ανυπόστατα, μερικά από αυτά απλά για να υποθούν, και πολλά από αυτά ιδιαιτέρως σημαντικά για αναλύσεις, ειδικά από τους ειδικούς. Δεν είναι μόνο τα F-35, είναι τα ζητήματα που αφορούν στο Αιγαίο σε σχέση με την γειτονική χώρα, είναι η προσπάθεια που για πολλωστή φορά έκανε ο Ερντογάν να δεσμεύσει τους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Άλλωστε αυτή η πολιτική του μέθοδος, η μέθοδος του καζάν-καζάν, σιγά-σιγά δηλαδή, λέμε κάτι μέχρι αυτό να γίνει, είναι μία μέθοδος που του τη χαρίζουμε, είναι αποκλειστικά δική του, εφαρμόστηκε πλήρως κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών από την διακυβέρνησή του, και είναι βάζω ένα θέμα, το αφήνω να οριμάζει και κάποια στιγμή το πάω μέχρι και το τέλος. Βεβαίως, εκτός από αυτά, συζητήθηκαν πολλά ακόμα, όπως να δοθεί μια νέα βοήθεια στην Ουκρανία, μια βοήθεια 140 δισεκατομμυρίων ευρώ, και βεβαίως η άδεια να μπορεί να παράγει Patriot, και από αυτό περιμένουμε και την αντίδραση της Ρωσίας, όχι μόνο αυτή που άμεσα διατυπώθηκε λεκτικά, περιμένουμε να δούμε και πώς αλλιώς αναμένεται να αντιδράσει. Τώρα, χθες το βράδυ είχαμε μια ακόμα νύχτα με χτυπήματα στο Ιράν. Υποτίθεται ότι έχουμε και γυρία, υποτίθεται ότι πάμε σε συμφωνία, υποτίθεται ότι ήμασταν κοντά σε συμφωνία. Τίποτα από αυτά δεν βλέπω εγώ να ισχύει, δεν ξέρω αν το βλέπει κάποιος άλλος, θα ήταν χρήσιμο να μου το πει, διότι πάλι είχαμε μια νύχτα με αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή του κόλπου, και την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέστρεψε στα πάτρια εδάφη, δήλωνε ότι τα ξημερώματα, λέει, το Ιράν επικοινώνησε μαζί του και του εξέφρασε την επιθυμία να επιτευχθεί μια συμφωνία. Είναι τόσο σόβαρο όλο αυτό πια. Δεν ξέρεις σε τι πλαίσιο κινείται, στο επίπεδο της αλήθειας, σε ποιο επίπεδο αλήθειας μπορεί να είναι, πρώτου βαθμού, δευτέρου βαθμού. Πάντως αυτή τη δήλωση έχουμε από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ, και το είπε στους δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One κατά την διάρκεια του ταξιδιού της επιστροφής από την Άγκυρα προς την Αμερική. Ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά: «Με κάλεσαν πριν από λίγο, θέλουν πολύ να κάνουν μία συμφωνία, απλώς δεν ξέρω», συμπλήρωσε, «αν αξίζουν να κάνουν μία συμφωνία». Είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Και βεβαίως, σας είπα, συνεχίζουν χτυπήματα κανονικά. Το δυσκολότερο όλων είναι αυτό το οποίο υπόθηκε χθες, διότι για λίγο ζήσαμε τη χαρά του να είναι ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Χθες το απόγευμα ανακοινώθηκε ότι αυτά ξανακλίνουν, και μάλιστα ακούγοντας και τον Βασίλη Κικίλια, τον Υπουργό Ναυτιλίας, σε τηλεοπτική του συνέντευξη χθες, πληροφορηθήκαμε ότι την ώρα που αυτά συνέβαιναν βρισκόταν ελληνικά πλοία μέσα στα στενά, τα οποία εκ νέου εγκλωβίζονται. Περιμένοντας τώρα να δούμε την εξέλιξη, ο ίδιος πάντως είπε ότι αμέσως με τη δυνατότητα του εντοπισμού αυτά τα πλοία χαρτογραφήθηκαν, επικοινωνήθηκαν και από τα στελέχη του Υπουργείου Ναυτιλίας, και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η παρακολούθηση του αν θα ανοίξουν και πότε θα ξανανοίξουν τα στενά του Ορμού. Και ο Αντώνης μου λέει ότι την ίδια ώρα που τα στενά έκλειναν, το πετρέλαιο από το 72 εκτινάχθηκε στο 78 και λίγο είναι. Περιμένουμε να δούμε, ναι, άμα πάει αυτό κι άλλο, θα πάμε πάλι 80, 90, 100, αυτό. Telling words.
Ναι, στο βενζινάδικο θα το δούμε εύκολα. Όταν αυτό ανεβαίνει, ανεβαίνει και αυτό. Όταν κατεβαίνει είναι που δεν το βλέπουμε. Και κάνουμε αμά να το δούμε να ξανακατεβαίνει. Λοιπόν, σε τοπικό επίπεδο θέλω να σταθώ σε μία είδηση η οποία την έχουμε στο creta1.gr. Είναι μια αποκλειστική είδηση με την έννοια ότι το εντοπίσαμε πρώτοι. Είναι όμως κατά την ταπεινή μου άποψη μια είδηση που ανοίγει το δρόμο για την εξέλιξη μιας κατάστασης που παραμένει χρονίζουσα και που θα έρθει να αλλάξει κατά πολύ το ρου της τύχης ενός ιστορικού κτηρίου, και αναφέρομαι στο κτίριο του Ευαγγελισμού, ένα κτίριο πολύπαθο που τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, τα 20 τελευταία χρόνια, τελεί υποκατάληψη, με κάποιες προσπάθειες οι οποίες γινόταν έτσι να σπάσει η κατάληψη, να βγουν έξω οι καταληψίες, μετά από λίγο καιρό το κτίριο το έκαναν επανακατάληψη. Ξεκίνησε μια προσπάθεια από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, του οποίου ανήκει το κτίριο, αυτό το κτίριο να ανακατασκευαστεί, και αφού ανακατασκευαστεί να δοθεί στην κοινωνία προς χρήση με μια σειρά από χώρους οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν και για την εκπαίδευση και για την έρευνα και για τον πολιτισμό, και αυτό είναι σημαντικό, το κτίριο να είναι ανοιχτό και να χρησιμοποιείται από την κοινωνία, από το Πανεπιστήμιο για την κοινωνία. Δεν ήταν ένα εύκολο project. Χρειάστηκε πολύ σκόπος από την πλευρά του Πανεπιστημίου, τόσο να προχωρήσουν οι μελέτες, τόσο να γίνει η χαρτογράφηση του κτηρίου και το μέτρημά του, και να δουν και σε ποια κατάσταση είναι τώρα, από το Πολυτεχνείο της Αθήνας, όπου ανέλαβε αυτή την μελέτη, να βρεθούν οι πόροι και να προχωρήσει αυτό το έργο, και να είναι βεβαίως σύμφωνο και να έχει και την πολιτική γενναιότητα και το ενδιαφέρον τόσο το Υπουργείο Παιδείας όσο και ο Πρωθυπουργός, που από όσο μαθαίνω είπε ότι αυτή η υπόθεση ήταν προσωπική και για τον ίδιο. Κύλησε πολύς χρόνος και νομίζω ότι πάρα πολλές φορές και οι ίδιοι εκεί απογοητεύτηκαν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και ο ίδιος ο Πρίτανης, που έβλεπε ότι μπροστά του παρουσιαζόταν πάρα πολλά προβλήματα και γραφειοκρατικά. Είναι δύσκολο να σου δεσμεύσουν 5,9 εκατομμύρια για να ανακατασκευαστεί αυτό το κτίριο και να γίνει πραγματικότητα. 7 Ιουλίου όμως πλέον στο Διάβγεια ανέβηκε η επίσημη πρόσκληση της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι ξεκινάει η διαδικασία για να υλοποιηθεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα έργα αποκατάστασης της πανεπιστημιακής περιουσίας στην Κρήτη, στο να αναγεννηθεί αυτό το ιστορικό κτίριο του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο. Η πρόσκληση απευθύνεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, προβλέπει την χρηματοδότηση πλήρους αποκατάστασης, στερέωσης και λειτουργικής αναβάθμισης αυτού του διατηρηταίου κτηρίου, με ένα συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει στα 6 εκατομμύρια, είναι 5,980 εκατομμύρια. Οι προτάσεις από την πλευρά του Πανεπιστημίου θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, είναι σχεδόν έτοιμες, μαθαίνω εγώ από το ρεπορτάζ, έως τις 30 Νοεμβρίου. Και οι σχετικές δαπάνες που δεσμεύτηκαν, δηλαδή δεν είναι τώρα έχουμε την μελέτη, λέμε να το κάνουμε, έτσι είναι τα σχέδια και τώρα πια αυτό κλείδωσε. Κλείδωσαν τα χρήματα, μπορούν να διατεθούν έως το 2030, είναι πολύ κοντά όλα αυτά. Είναι ένα μεγάλο κτίριο, το κτίριο του Ευαγγελισμού, που βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, και σύμφωνα με αυτή την πρόσκληση χρηματοδότησης υπάρχει και η μελέτη, γιατί μπήκαν μέσα και το είδαν σε τι κατάσταση είναι, και δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση το κτίριο. Παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές, που βεβαίως είναι το αποτέλεσμα και της μακροχρόνιας εγκατάληψης και της γύρανσης των δομικών υλικών, όπως λέει μέσα χαρακτηριστικά, αλλά και των παλαιότερων αυθαίρετων επεμβάσεων. Τι θα ακολουθήσει, τι θα γίνει? Αυτό το κτίριο είναι ένα ιστορικό τοπόσημο για το κέντρο του Ηρακλείου, και πλέον ξανασχεδιάζεται για να πάρει ζωή και να
βρεθεί στο μέλλον αυτής της πόλης, στεγάζοντας μια σειρά από δραστηριότητες. Στους χώρους του θα μπορούν να γίνονται διαλέξεις, θα φιλοξενούνται οι ίδιοι φοιτητές, θα υπάρχουν χώροι όπου μπορούν να μελετήσουν, να κινηθούν, γιατί το κτίριο ανήκει στο Πανεπιστήμιο και προορίζεται για χρήση στους ίδιους τους φοιτητές, αλλά και από όλη την κοινότητα της πόλης. Και όχι μόνο για λίγους υπό τη μορφή της κατάληψης όπως τώρα χρησιμοποιείται. Θα είναι ένας πολυδύναμος χώρος, θα φιλοξενεί ακαδημαϊκές δραστηριότητες, ερευνητικές δομές, θα γίνονται εκδηλώσεις και δράσεις εξωστρέφειας και βεβαίως θα είναι ένας κρίκος διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενός σημαντικού πανεπιστημίου, με πολύ ψηλή θέση στα διεθνή rates, στις βαθμολογίες. Ανταγωνίζεται μεγάλα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο το Πανεπιστήμιο Κρήτης και κάποια στιγμή πρέπει αυτό και να το δούμε και να το εκτιμήσουμε και να το αξιολογήσουμε και να μην τα βλέπουμε όλα με μία περιφρόνια ή έξω από εμάς και να προσπαθήσουμε να έρθουμε πιο κοντά και εμείς αυτό και αυτό σε εμάς. Φιλοδοξούν ότι με ένα τέτοιο έργο, αυτό τουλάχιστον λέει ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, κ. Κοντάκης, ότι θα ανοίξει μια μεγάλη πόρτα διαλόγου με την ίδια την τοπική κοινωνία και θα κάνει πιο αίσθητη την παρουσία του το Πανεπιστήμιο στον χώρο, στην πόλη, στο Ηράκλειο, δημιουργώντας ένα ακαδημαϊκό και πολιτιστικό χώρο στην καρδιά της πόλης. Το κτίριο του Ευαγγελισμού είναι ακόμα και τώρα που μιλάμε υποκατάληψη. Σχεδόν 2 δεκαετίες είναι στο επίκεντρο αυτής της κοινωνικής και πολιτικής διαδρομής με αυτές τις καταλήψεις. Τώρα που έχουμε και την έκδοση της πρόσκλησης χρηματοδότησης, που είναι και το πρώτο καθοριστικό διοικητικό βήμα, θα σας πω εγώ, για να υλοποιηθεί το έργο, φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα. Θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες διαδικασίες, δηλαδή τώρα που θα κατατεθεί και από την πλευρά του Πανεπιστημίου μέχρι 30 Νοεμβρίου το σχέδιο, θα ξεκινήσουν τα έργα, αυτό θέλω να πω. Οπότε θα πρέπει και οι καταληψίες, όλοι όσοι χρησιμοποιούν αυτό το κτίριο, που από την πλευρά του Πολυτεχνείου έχει καταγραφεί πως είναι μέσα και υπάρχει υλικό. Και νομίζω ότι Μανώλη Τσουρουνάκη πρέπει να το ανεβάσουμε και αυτό στο διαδίκτυο, το έχουμε στη διάθεσή μας για να δει ο κόσμος πως είναι μέσα αυτό το κτίριο τώρα. Θα πρέπει να το εγκαταλείψουν. Τώρα όλα αυτά σε συνδυασμό με την αναταραχή που υπάρχει και τη σκέψη ότι ενδεχομένως η πάυση της κατάληψης, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη έφερε ως αντίδραση την τοποθέτηση αυτών των εκρηκτικών μηχανισμών που στέρισαν τη ζωή μιας γυναίκας που σήμερα κυδεύεται, δημιουργεί σε αυτούς που θα πρέπει να αναλάβουν αυτή την ευθύνη ένα μεγάλο πονοκέφαλο για το πώς θα γίνει. Βέβαια από την άλλη κάποια στιγμή θα συνέβαινε και συμβαίνει τώρα που και τα χρήματα έχουν εξασφαλιστεί και το έργο μπορεί να τρέξει. Είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης όπως ήταν και στη Θεσσαλονίκη. Εύχομαι και ελπίζω να μην υπάρχουν τα ανάλογα παρατράγουδα και εύχομαι και ελπίζω σύντομα, όπως ακριβώς υπόθηκε από το πρώτο 24ωρο από τον Πρωθυπουργό εκεί, ότι θα βρουν ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς και σήμερα που κυδεύεται αυτή η γυναίκα δεν έχουν βρεθεί. Οπότε είναι αυξημένες και οι απαιτήσεις και από την πλευρά της ελληνικής κοινωνίας. Σήμερα και αύριο θα είναι εδώ και ο Υπουργός Ασφάλειας και Δημόσιας Τάξης, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Νομίζω ότι θα είχε αξία να μας πει πόσο κοντά είναι σε αυτές τις έρευνες και τι ευρήματα έχουν, αλλά να μας πει και πώς θα διαφυλαχθεί και η κοινωνική ειρήνη στο Ηράκλειο με μια τέτοια είδηση τώρα, ότι κλειδώνει το γεγονός ότι ο Ευαγγελισμός εξασφάλισε τους πόρους και θα πρέπει να βγουν έξω οι καταληψίες για να ξεκινήσουν τα έργα και να αποδοθεί το κτίριο στην κοινωνία. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Εύχομαι να φανούν αντάξιοι και των προσδοκιών αλλά και της ανάγκης να επικρατήσει αυτή η κοινωνική ηρεμία και η κοινωνική ειρήνη, να το γνωρίζει και να δούμε πώς θα το κάνει. Δεν θα είναι μια εύκολη διαδικασία. Η ιστορία έδειξε τουλάχιστον, δεν του λέω εγώ από μόνη μου, ότι δεν ήταν εύκολη και τις προηγούμενες φορές. Και τότε όταν επιχειρούσαν να σταματήσουν αυτή την κατάληψη, την πλήρωσαν οι πολίτες. Με αναταραχές στο κέντρο του Ηρακλείου, με φθορές σε καταστήματα, με διαδηλώσεις, με ΜΑΤ, με δακρυγόνα. Αυτό θέλω να πω. Στη Θεσσαλονίκη
αν ισχύουν αυτά που είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι έσπασε μία κατάληψη και το πληρώσανε με κρατικούς μηχανισμούς, το πλήρωσαν με τη ζωή μιας γυναίκας. Μην δούμε τα ανάλογα στο Ηράκλειο. Αυτό μόνο θέλω να πω και πάμε σε τραγούδι.

Εντάξει, με τέτοια τραγούδια δεν ανοίγεις μικρόφωνο. Αφού έκανα νόημα στον Αντώνη, έλα να ανοίξουμε και του κακοφάνηκε. Μου λέει τι. Αλλά μου έδωσε την αφορμή να πω κάτι που είναι λίγο αυτοαναφορικό. Συνήθως δεν θέλουμε να μιλάμε και δεν πρέπει να μιλάμε για εμάς σε ένα μικρόφωνο μπροστά, σε μια δημόσια συχνότητα. Αλλά ήθελα να πω μόνο αυτό, ότι χθες το βράδυ βρέθηκα σε μια συναυλία στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης με τον Μάνο Παπαδάκη. Ο Μάνος Παπαδάκης νομίζω ότι μίλησε και σε εμάς εδώ, στην Μαρία την Ορφανάκη. Είναι ένα καταπληκτικό παιδί, ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, ένας σπουδαίος αρχαιολόγος, γιατί αυτό είναι το βασικό του επάγγελμα, που τόσα χρόνια υπηρετεί με τόση συνέπεια και τόση αγάπη την μουσική και μας κάνει και τόσο υπερήφανους, γιατί δεν του βρεις ψεγάδι του Μάνου. Φέτος λοιπόν περιοδεύει με εξαιρετικούς καλλιτέχνες που... Ήταν και μια από τις αιτίες με τον Μάνο, ο Μάνος όπου με καλεί πάω, γιατί και εγώ που τον καλό έρχεται και έχουμε μια σχέση πολλών ετών. Και από την τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και τότε που στην τηλεόραση κάναμε και εκπομπές με μουσική, έτσι στις γιορτές, πρωτοχρονιές, ζωντανές, ρεβεγιόν, πράγματα. Τα έχουμε κάνει αυτά στην κριτική τηλεόραση και είμαστε πολύ περήφανοι. Ο Μάνος ήταν από τους πρώτους που ερχόταν και θα πω εγώ και κάτι άλλο που ενδεχομένως να μην θέλει και αυτός να ακουστεί, αλλά θα το πω. Είναι και από τους πρώτους που πάντα ανταποκρίνονται σε προσκλήσεις που αφορούν σε εθελοντικές εκδηλώσεις. Δηλαδή πηγαίνει και τραγουδά δωρεάν μαζί με, είτε μόνος του ή με τους μουσικούς του, εκεί που τον καλούν, όταν ο σκοπός είναι καλός και υψηλός και ιερός, και αυτό από μόνο του για μένα είναι πολύ σημαντικό. Περιοδεύει και περιοδεύει με μια παρέα μουσικών που πραγματικά χθες το βράδυ με εξέπληξαν. Και με εξέπληξαν και γιατί ήταν γεμάτο το Κηποθέατρο και γιατί δεν περίμενα ποτέ ότι με τον, Σαβιδάκη θα, που ήταν αυτό το ωραίο τραγούδι, μη σας λέω μην μιλάτε το κορίτσι μου, από Σιτία είναι ο Σαβιδάκης, από τα Μέσα Μουλιανά είναι, χθες το βράδυ θα ένιωθα ξανά αυτή τη χαρά. Δεν περίμενα ποτέ ότι ο αγαπημένος μου Γιοκαρίνης παραμένει Γιοκαρίνης, τόσο αϊκίνητος και άκνος, λες και τον φέραμε από το χθες, το ίδιο πράγμα στο σήμερα αυτός ο άνθρωπος. Δεν έχει αλλάξει καθόλου με την Ευλαμπία που η ασθένειά της έγινε χρονία. Τη θυμάσαι? Το αντίδοτο πες μου που να βρω. Και με το Σταρόβα, βρε παιδιά. Με το Σταρόβα, ο οποίος είναι πραγματικά τρομερό να βλέπεις αυτόν τον καλλιτέχνη να είναι πάνω στη σκηνή, να παίζει την κιθάρα του, να κάνει το σόου του. Γιατί ο Σταρόβας, θυμάστε ότι ξεκίνησε με τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη από τους Άγαμους Θήτες, με νύχτες με απίστευτο γέλιο πηγαίναμε και τους βλέπαμε και φεύγαμε με μια χαρά που κρατούσε για μέρες, το καλύτερο φάρμακο. Το ότι βλέπεις όμως τον Δημήτρη Σταρόβα που υπέστη ένα ισχυρότατο εγκεφαλικό επεισόδιο και που κόντεψε να του στοιχίσει αυτό το πράγμα τη ζωή, να έχει δώσει αυτή τη μάχη με επιτυχία, να στέκεται στα πόδια του και να ανεβαίνει σε περιοδία πάνω στη σκηνή, είναι από μόνο του ένα σπουδαίο θαύμα. Χθες το βράδυ νομίζω ότι δεν υπήρχε κανένας μέσα στο Κηποθέατρο που να μην συγκλονίστηκε από την παρουσία του, αλλά και να μην λύθηκε από τα γέλια με όλα όσα είπε. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά και το λέω γιατί το καλοκαίρι είναι και συναυλίες και νομίζω ότι και σε αυτό πρέπει να μοιηθούν και τα δικά μας τα παιδιά, τα πιο νέα, ακόμα και αν κάποια είδη μουσικής δεν τα ξέρουν, ακόμα και αν κάποιους καλλιτέχνες δεν τους γνωρίζουν, να πηγαίνουν, να μπαίνουν σε αυτό το κλίμα, σε αυτή την άβολη καρέγκλα που ακουμπάει πάνω στο τσαΐλι, να το ξεπερνούν αυτό, να αφήνονται στη μουσική, να παραδίδονται στους στίχους των καλών ελληνικών τραγουδιών και να φεύγουν λίγο πιο ψηλοί και λίγο πιο χαρούμενοι από ότι μπήκαν σε αυτούς τους χώρους. Αυτά κάνουν τα καλοκαίρια μας μοναδικά. Τι ευλογία, πόσο λίγο κοστίζει, μην τα προσπερνάτε. Και εγώ πολλές φορές το σκέφτηκα εχθές πριν πάω, ότι δεν θέλω να πάω. Είχα πολλούς λόγους να μην θέλω να πάω. Ήμουν κουρασμένη, ερχόμουν από μια δύσκολη κατάσταση, είχα δουλειά ακόμα να κάνω. Μην τα ακούτε αυτά τα δεν, πηγαίνετε. Είναι σπουδαίο φάρμακο. Με ένα τέτοιο σχόλιο πάμε σε πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, σε πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και ερχόμαστε την επόμενη μία ώρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Τραγικός επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης της 74χρονης Μαριάνθης από τη Σίμη Βιάννου, καθώς η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης μετά από 6 ημέρες εκτεταμένων ερευνών. Κλείδωσε η χρηματοδότηση με 5,98 εκατομμύρια ευρώ στην αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο. Το εμβληματικό κτίριο του Πανεπιστημίου Κρήτης περνά σε νέα εποχή ως χώρο εκπαίδευσης, έρευνας και πολιτισμού. Νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος ψάρο Ντουφεκάς στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Φραγκοκάστελο και Ροδάκινο, ο οποίος αγνοούνταν από το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή των Σφακίων. Συνεχίζεται σήμερα στο εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τον εμπρισμό 8 απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου που είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο του 2024, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καθαριότητα του Δήμου. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα στην Κοζάνη, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην κηδεία θα παραστεί και η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα, η οποία θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο καθώς είναι εγκαυματίας. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο δυτικό Ιράν. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
11: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
12: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
13: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα Ουάν 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Με αυτά που βάζεις όμως μετά, πρέπει να σκέφτομαι πολύ τι θα πω, γιατί δεν μπορείς να ακολουθήσεις από ένα τέτοιο ποίημα και να ανοίξεις μικρόφωνο και να πεις ό,τι να είναι 11 λεπτά μετά τις 9 του μήνα, 9 Ιουλίου θέλω να πω. Αντιγόνη Ανδρεάκη, Κρατοάν 102,3. Καλημέρα σε εσάς που τώρα έρχεστε. Καλημέρα σε εκείνους που ήταν πιστοί από το πρωί στις 8 και ακολουθούν αυτή την συζήτηση και την παρακολουθούν συνάμα. Κοιτάω, κάνω μία γύρα στα ειδησιογραφικά και τοπικά site, κοιτώντας ποιες είναι οι ειδήσεις που φαίνεται αυτή την ώρα να μονοπολούν. Διαβάζω πρώτα στο Κρέτα Ουάν, σας είπα για τον Ευαγγελισμό. Μία από τις πρώτες ειδήσεις που σήμερα αυτή την ώρα φιλοξενούνται στο Κρέτα Ουάν είναι και τα νοσοκομεία, τα περιφερειακά νοσοκομεία και πολύ πιο συγκεκριμένα το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, μιλώντας στο Κρέτα Ουάν, έκανε λόγο για μια εικόνα που επιβεβαιώνει το πολύ σοβαρό πρόβλημα της στελέχωσης των δημόσιων νοσοκομείων, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της τελευταίας προκήρυξης για μόνιμους γιατρούς στο ΕΣΥ. Η είδηση από τον Άγιο Νικόλαο, σύμφωνα με τον κύριο Μανουσάκη, είναι ότι από τις 25 θέσεις μόνιμων γιατρών που προκηρύχθηκαν για το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου στο Λασίθι, αιτήσεις υποβλήθηκαν μόλις για τις 12. Δηλαδή, δεν είναι ότι το Υπουργείο δεν ανοίγει τις θέσεις, να το λέμε αυτό, να το καταλαβαίνουμε, και ζητάνε τα νοσοκομεία να στελεχωθούν και λέει το Υπουργείο όχι, δεν βγαίνονται οικονομικά, δεν έχουμε κονδύλια να πάρουμε και άλλους γιατρούς. Προκυρήσουν τις θέσεις για να πάρουν και άλλους γιατρούς, αλλά με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στα δημόσια νοσοκομεία, με τη μισθολογική κατάσταση που επικρατεί, με τον τρόπο που πληρώνονται οι εφημερίες, με τον τρόπο που πια δουλεύει πολύ δύσκολα και ένα περιφερειακό νοσοκομείο όπως αυτό του Αγίου Νικολάου, και πολύ βαριά, γιατί ειδικά το καλοκαίρι έχει πλήστα όσα περιστατικά και από τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες οι οποίοι επισκέπτονται την περιοχή. Ανοίγουν λοιπόν οι θέσεις, προκυρήσονται, εν προκειμένου εδώ στον Άγιο Νικόλαο ήταν 25 και ενδιαφέρον εκδήλωσαν μόλις οι 12. Οι υπόλοιπες 13 θέσεις έμειναν χωρίς κανέναν ενδιαφερόμενο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε πολύ κρίσιμες ειδικότητες. Παραμένει η έλλειψη στη μονάδα εντατικής θεραπείας από τότε που ο διευθυντής αποχώρησε, ένας ωραίος άνθρωπος εκεί, ο κύριος Μασούντ, που κρατούσε τη μονάδα πολύ ψηλά, έφυγε. Δεν έχει βρεθεί ο αναπληρωτής του. Η αναισθησιολογία, η ακτινολογία, η γαστεντερολογία. Οπότε, με φόντο τον Άγιο Νικόλαο και το εκεί νοσοκομείο, η κουβέντα παραμένει περίπου ίδια και στα υπόλοιπα περιφερειακά νοσοκομεία. Περιμέναμε γενναίες αποφάσεις που αφορούσαν στη λειτουργία τους. Πολλές φορές για τα νοσοκομεία του Αγίου Νικολάου, του Λασιθίου, επειδή είναι τρία, ένα στην Ιερά Πέτρα, ένα στη Σιτία και ένα στον Άγιο Νικόλαο, ακούστηκαν διάφορα σενάρια. Ότι θα συγχωνευόταν, θα καταργούνταν κάποιο. Βεβαίως αυτό δεν είναι μια εύκολη απόφαση. Γιατί πες ότι κάποιος αποφασίζει, ας πούμε, να καταργήσει ποιο νοσοκομείο, τη Σιτίας, το οποίο βεβαίως και αυτό πλέον υποστελεχωμένο παλεύει. Αλλά καταργώντας το. Και πες ότι κάποιος ασθενεί εκεί, πώς αντιμετωπίζεται. Θα μου πεις με ένα ισχυρό κέντρο υγείας. Και θα σου πω ότι στις μοίρες που έχει ένα ισχυρό κέντρο υγείας, με το νέο δρόμο, περιστατικά τα οποία εκεί φτάνουν σε κρίσιμη κατάσταση και που απαιτείται άμεση μετάβαση σε ένα νοσοκομείο στο Ηράκλειο, τα πράγματα είναι σχετικά πιο εύκολα, διότι ένας νέος δρόμος μειώνει το χρόνο, δίνει τη δυνατότητα ευκολότερης μετάβασης. Νέος δρόμος όμως στη Σιτία δεν υπάρχει. Έχει γίνει αυτό το περίφημο ανέκδοτο του ΒΟΑΚ που θα ήταν από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία. Η Σιτία δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται αυτή την ώρα πολύ ενεργά σε μελέτες και έργο που θα ολοκλήρωνε τον ΒΟΑΚ μέχρι το ανατολικότερο άκρο αυτού του νησιού. Οπότε, χωρίς δρόμο και με κατάργηση ενός νοσοκομείου, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι σε ένα οξύ περιστατικό, σε ένα δύσκολο περιστατικό, ο χρόνος που θα απαιτούνταν για να μεταβεί κάποιος σε ένα κοντινό νοσοκομείο, το πλησιέστερο θα ήταν το Αγίου Νικολάου, μπορεί, και λέω με σιγουριά ότι θα απέβαινε μοιραίος. Άρα είναι ένας δύσκολος γρίφος. Είχε εξαγγελθεί ότι απεργάζονταν διάφορα σενάρια και διάφορες προτάσεις στο Υπουργείο Υγείας περίπου πριν από μία διετία. Υπήρχε και έτσι ένας ξεσηκωμός γενικός.
Δεν προχώρησαν αυτά τα σχέδια, δεν τα έχουμε δει μέχρι σήμερα. Όπως δεν έχουμε δει μέχρι σήμερα και τον Υπουργό Υγείας βεβαίως να φτάνει στην Κρήτη. Είχε πολλές αφορμές, δεν έχει επιλέξει το νησί για να φτάσει εδώ. Δεν ξέρω αν θα φτάσει με αφορμή, ας πούμε, τα εγγένεια των νέων ΤΕΠ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τα οποία γίνονται με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα και να παραδοθούν προς χρήση. Αλλά και πάλι καταλαβαίνετε ότι η πολυετή πλέον, δεν θα πω η πολύμηνη αποχή του από την Κρήτη και από το Ηράκλειο, του βάζει μια πολύ σκληρή ατζέντα, η οποία φορτώνει συνεχώς νεότερα θέματα. Θα λυθούν, δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του Υπουργού Υγείας, βλέποντας όμως πώς τα πράγματα εξελίσσονται, δεν είμαι και ιδιαίτερα αισιόδοξη ότι μπορούν να ληφθούν κέρυες αυτήν την ώρα πολιτικές αποφάσεις, με φόντο μάλιστα τις εκλογές, όποτε αυτές γίνουν. Κανείς δεν θα ήθελε μια περιοχή να είναι σε αναβρασμό ή δυσαρεστημένη. Αυτά έπρεπε να είχαν γίνει πολύ νωρίτερα. Επειδή λέω για εκλογές, χθες, και το καταλαβαίνουμε τώρα αυτό, ότι ξεκινάει να υπάρχει μια έντονη κινητικότητα γύρω από τα πράγματα και στα πρόσωπα. Δεν είναι μόνο τα πρόσωπα από την περιφέρεια, με τις πρόσφατες εκεί εξελίξεις και τις ανακατατάξεις στους αντιπεριφερειάρχες, που είδαμε να παίρνει την απόφαση του ο Βαγγέλης ο Ζάχαρης, ο καρδιολόγος, να εγκαταλείπει τη θέση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου προκειμένου να πολιτευθεί με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη του Τσίπρα. Και από εκεί προέκυψε και μια ακόμα είδηση. Δεν έχει κάνει δήλωση ο άνθρωπος, είναι τι λέει το ρεπορτάζ και που όλα δείχνουν ότι οδεύει, ας πούμε. Σε ίδιο μήκος κύματος και ψυχανεμίσματος είναι και το όνομα του Σκουλά, του Νίκου Σκουλά, ο οποίος, φήμες λένε, το ρεπορτάζ λέει, ότι τον θέλουν να κινείται ως υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Εδώ τώρα αρχίζουν και συζητήσεις, θα γίνει και με τα μικρότερα κόμματα, διότι έτσι όπως πηγαίνουν αυτή την ώρα τουλάχιστον δημοσκοπικά τα ευρήματα, ανοίγουν συζητήσεις ότι κάποιοι με μικρά ποσοστά και με μικρό αριθμό ψήφων θα μπορούσαν να εισαχθούν στη Βουλή και να γίνουν βουλευτές ακόμα και εδώ από το Ηράκλειο. Είναι ένα σενάριο και αυτό που λέγεται. Πάντως χθες είδαμε να ανακοινώνει την υποψηφιότητά του ο πρώην δήμαρχος Γόρτινας, ο κύριος Χιναράκης, ο κύριος Νίκος Χιναράκης, βάζοντας μια φωτογραφία με τον Κυριάκο Βελόπουλο, δείχνοντάς τον να δίνουν τα χέρια, λέγοντας ότι με τον Βελόπουλο υπάρχει ελπίδα για την Ελλάδα, για τον Έλληνα, προοπτική και μέλλον για τη νέα γενιά, με το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, που αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά και διαχρονικά, όπως έγραψε στο Facebook, συνθήματα της ελληνικής κοινωνίας, υγεία να έχουμε. Ψηφίζω και στηρίζω με την υποψηφιότητά μου ελληνική λύση Κυριάκο Βελόπουλο. Οπότε πλέον, γιατί ψιθυριζόταν, να πούμε ότι ο Νίκος Χιναράκης για πάρα πολλά χρόνια ήταν πρόσκυνταν στην οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας, σε αυτή την παράταξη, σε αυτό το πλαίσιο κινούνταν με ενεργό δράση, λέγονταν ότι ήταν σε συζητήσεις, χθες ο ίδιος επέλεξε να το ανακοινώσει πλέον δημόσια και επίσημα. Πάμε όμως να αλλάξουμε πεδίο και πάμε να πούμε μια καλημέρα στον αερολιμενάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Ιάκωβο Ουρανό. Πάμε να δούμε ποια είναι η εικόνα και τα στοιχεία

0: Ναι, ανά δύο λεπτά, ανά πόσα έχουμε...
1: Καλημέρα, Αντιγόνη, σε όλους τους ακροατές της Κρέτα One. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι έχουμε πτήσεις, είναι πάνω από... φτάνουμε τις 400 ημερησίως.
0: 400.
1: Πλέον, δηλαδή, την περασμένη Κυριακή που ήταν το ρεκόρ, μέχρι τώρα, είχαμε 390 κινήσεις. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εντάξει, είμαστε μέσα στην full season που λέμε.
0: Είσαστε, δηλαδή αυτό το 400 τώρα, ας πούμε, ενδέχεται να γίνει και μεγαλύτερος αριθμός ή αυτό είναι το ταβάνι?
1: Αυτό που λέμε είναι το ταβάνι, αλλά πιθανόν φέτος να το ξεπεράσουμε. Αφού τώρα Ιούλιο μήνα, αρχές Ιούλιο έχουμε φτάσει σε αυτά τα νούμερα, ή μπορεί να το μέσα στον Αύγουστο να ξεπεραστεί κιόλας, αλλά εντάξει, αυτά τώρα εξαρτάται από τα προγράμματα των εταιριών, εξαρτάται από διάφορους παραμέτρους, αλλά είναι και μια ένδειξη και μια απόδειξη ότι υπάρχει ζήτηση για το αεροδρόμιο και για την Κρήτη, και αυτό είναι καλό για τον τουρισμό.
0: 400 πτήσεις, 400 αεροσκάφη που προσγειώνονται και απογειώνονται την ίδια ημέρα από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, μετριώνται σε πόσους επιβάτες σε μία μέρα, ας πούμε, που ήταν το ρεκόρ της Κυριακής? Για πόσο κόσμο μιλάμε?
1: Συγκεκριμένα μιλάμε για 60.124 επιβάτες. Βέβαια, να πούμε ότι την τελευταία Κυριακή του Ιουνίου είχαμε λιγότερες κινήσεις, αλλά με μεγαλύτερες πληρότητες, οπότε ξεπεράσαμε τις 62.000 επιβάτες.
0: Ναι. Ερχόταν πιο γεμάτα τα αεροπλάνα, δηλαδή αυτό.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, 60.000 κόσμου. 60.000 κόσμου είναι ένας μεγάλος αριθμός. Να φτάσει, να φύγει, να μπει, να αναχωρήσει, να περάσει από ελέγχους, να δώσει βαλίτσες. Σε ένα, εγώ θα το πω πολύ ευγενικά, πολύπαθο χώρο που κρατιέται έτσι με πολλή προσπάθεια και πολύ πείσμα μέχρι να πάμε στη λειτουργία του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι, γίνονται πολύ σημαντικές προσπάθειες. Πού εντοπίζονται αυτή την ώρα περισσότερο τα προβλήματα? Να πω εγώ, ας πούμε, έχουν ξεπεραστεί οι καθυστερήσεις με το νέο σύστημα ελέγχου για τους εκτός συνθήκης έγκαινε επιβάτες, τους Βρετανούς για παράδειγμα, που περνούν από ένα διαφορετικό έλεγχο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά το σύστημα Entry Exit System, αυτό που αναφέρεστε, η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε ότι θα υπήρχαν περισσότερα προβλήματα. Είχαμε προετοιμαστεί για περισσότερες ουρές και, όπως βλέπουμε και στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, γιατί αυτό είναι ένα πανευρωπαϊκό θέμα, δεν αφορά μόνο το Ηράκλειο, έτσι, να το πούμε αυτό.
0: Βέβαια, ναι.
1: Δόθηκαν κάποιες εξαιρέσεις ή ας πούμε, όταν υπάρχει μεγάλος συνωστισμός, μπορεί η αστυνομία με κάποια άδεια που θα πάρει ειδική να παρακάμψει το σύστημα για κάποιες ώρες. Αυτά έχουν δοθεί με άδειες από τα Υπουργεία και τα λοιπά.
0: Οπότε αν, ας πούμε, υπάρχει...
1: παρακάμπτεται.
0: Α, ωραία. Δίνεται αυτή η δυνατότητα.
1: Παρακάμπτεται, ναι, γιατί να μην χάνουν οι άνθρωποι τις πτήσεις τους, έτσι, οι επιβάτες τις πτήσεις τους.
0: Ναι.
1: Επίσης, να πούμε ότι εντοπίζοντας το θέμα και στο πλαίσιο της βελτίωσης και της αύξησης των αστυνόμων που κάνουν τον έλεγχο, έχουμε προσθέσει τώρα τις τελευταίες μέρες 5 επιπλέον counters ελέγχου στις αναχωρήσεις, τα οποία τώρα περιμένουμε να εξοπλιστούν και με εξοπλισμό της αστυνομίας, υπολογιστές κτλ., ώστε να αποσυμφορηθεί λίγο παραπάνω και εκεί το...
0: Οπότε πράγμα. Αυτά θα μπουν άμεσα σε λειτουργία, αυτά, ναι, τα νέα 5 counter.
1: Έχουν τοποθετηθεί ήδη και, αν δεν κάνω λάθος, τις περασμένες μέρες είχαν δοκιμαστεί και όλα σε ένα μέρος αυτών. Τώρα περιμένουμε κάποιες τελευταίες ρυθμίσεις, οπότε μέσα στις επόμενες μέρες, να το πω, όχι εβδομάδες, θα είναι πλήρως λειτουργικά και θα αποσυμφορήσουν περαιτέρω την
0: κατάσταση. Εντάξει, από τα counter περνούν, από τους ελέγχους περνούν, όταν φτάσουν όμως στην αίθουσα αναχωρήσεων, οι φωτογραφίες που βλέπουμε είναι αιθουσών που είναι αποπληκτικά γεμάτες. Εκεί τώρα δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Όταν μιλάς για 60.000 κόσμου, γιατί μου έχει τύχει, ας πούμε, να ταξιδεύω τέτοιες μέρες, δεν υπάρχει καρέκλα το για δείγμα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Και εγώ, όταν περνάω από εκεί που περνάω καθημερινά και ελέγχω ειδή σώμαση την κατάσταση, Η αλήθεια είναι, να σας πω και την προσωπική μου έτσι

0: ότι στεναχωριέμαι. Δηλαδή όταν βλέπω τον κόσμο και δεν έχει να κάτσει και, και έχει τόσο συνωστισμό, πραγματικά είναι, για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή του αεροδρομίου. Έλλειψη χώρων για να μπορέσει ο επιβάτης έστω να κάτσει να περιμένει την πτήση του.
1: Ναι, εκεί όμως δεν μπορείτε να κάνετε κάτι, κύριε Ούρανε, γιατί το κτίριο είναι αυτό. Δηλαδή είναι συγκεκριμένη η χωρητικότητά του. Τι να, δεν μπορείτε να, να προσθέσετε και ένα ακόμα μέχρι να πάμε στο Καστέλι.
0: Να σας πω, αυτό που έκανα εγώ στην αρχή της, που κάναμε μάλλον εδώ με τους συνεργάτες μου, το είχα σκεφτεί από την αρχή, ήταν πώς μπορούμε να αυξήσουμε λίγο τα καθίσματα. Κάναμε μια διαφορετική διάταξη και προσθέσαμε μερικά καθίσματα επιπλέον, αλλά και πάλι δεν επαρκούν. Είναι τώρα, εντάξει,
1: ναι,
0: είναι μεγάλος ο όγκος των επιβατών και είναι και μεγάλη έτσι στα πίξ των πτήσεων, στα πίξ ας πούμε που έχουμε πολλές πτήσεις ταυτόχρονα. Εκεί πέρα υπάρχει πρόβλημα. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν το...
1: Και υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο φαίνεται να απασχολεί τις τελευταίες ημέρες, όχι μόνο το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Η κουβέντα έγινε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Με τις πολλήωρες καθυστερήσεις, κύριε Ούρανε. Αυτό δεν είναι στο δικό σας το χέρι. Αλλά έχει απολύξεις και στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Αυτό θα συνεχιστεί, δηλαδή είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα μάθουμε να ζούμε με αυτό ή το βλέπουμε μόνο το καλοκαίρι?
0: Οι καθυστερήσεις, όπως γνωρίζετε, είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα, δεν εξαρτάται από έναν παράγοντα και γι' αυτό το λόγο έγινε και αυτή η σύσκεψη μεταξύ των διαφόρων stakeholders, να το πούμε. Δηλαδή η ΑΠΑ, η ΙΠΑ, οι αεροπορικές εταιρείες, τα αεροδρόμια και...
1: Ναι, είναι ένα σημαντικό ποσοστό.
0: Να σας δώσω ένα παράδειγμα τώρα, που μπορεί να έχει μία επίδραση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Εάν μία πτήση που ξεκινάει καθυστερημένη από ένα άλλο αεροδρόμιο, που μπορεί να μην οφείλεται, που μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως ας πούμε στην εναέρια κυκλοφορία, που αυτή την περίοδο και λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή υπάρχουν πολλές υπερπτήσεις μέσα από το ελληνικό FIR. Οπότε επιβαρύνεται περαιτέρω το κέντρο ελέγχου περιοχής. Έτσι. Οπότε μια πιθανή καθυστέρηση...
1: Πολεμικών αεροσκαφών εννοείται.
0: Όχι, όχι. Α. Και των πολιτικών αεροσκαφών. Επειδή έχουν αποκλειστεί κάποιες διαδρομές εναέριες...
1: Α, χρησιμοποιείται το ελληνικό FIR. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Εγώ πήγα κατευθείαν έτσι στα πιο σκληρά. Ναι.
0: Ναι. Ναι. Οπότε μια καθυστέρηση μετά την κουβαλάει αυτό το... Δηλαδή έχετε ένα αεροπλάνο καθυστερημένο, οπότε μετά η καθυστέρηση αυτή μετακυλίεται και στην αναχώρηση από το Ηράκλειο, να το πω έτσι.
1: Είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό, κύριε Ουρανέ, είναι ευρωπαϊκό?
0: Είναι ευρωπαϊκό, απλά πιθανόν σε κάποια περιπτώσει, σε κάποια αεροδρόμια να υπάρχουν μεγαλύτερες καθυστερήσεις και λόγω των περιορισμών και των αεροδρομίων. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε ένα περιορισμό στις 10 αφίξεις την ώρα το αεροδρόμιο μας.
1: Α, υπάρχει ταβάνι.
0: Φυσικά, ναι, όλα τα... Είναι το λεγόμενο capacity που έχει κάθε αεροδρόμιο.
1: Ενώ ας πούμε στο Ελευθέριος Βενιζέλος πόσα είναι ένα ώρα?
0: Πάνω από 30.
1: Πάνω από 30, για να καταλάβουμε,
0: ναι,
1: την αντιστοιχία.
0: Στο Ελευθέριος Βενιζέλος έχει δύο διαδρόμους καταρχήν.
1: Στο Καστέλι πόσο θα είναι, γνωρίζουμε?
0: Αυτό δεν έχει καθοριστεί ακόμη.
1: Α,
0: σίγουρα ο σκοπός είναι, λόγω, παρόλο που θα είναι ένας διάδρομος, θα έχει παραπάνω, το κτίριο θα αντέχει περισσότερους επιβάτες, θα έχει περισσότερες
1: μεταφορικές θα είναι ένας μόνο διάδρομος.
0: Περισσότερες θέσεις στάθμευσης, οπότε θα αυξηθεί το καπάστη και επίσης θα έχει και πιο σύγχρονα έτσι συστήματα αεροναυτιλίας.
1: Ναι, με το καλό όταν έρθει. Γι' αυτό και καθυστερούν την έναρξή του, από ό,τι διάβασα. Τα νέα συστήματα.
0: Υπάρχει δηλαδή.
1: Ναι, συγγνώμη, σας διακόπτω, κύριε Ουρανέ.
0: Ναι. Ναι, σταδιακά λοιπόν το capacity σίγουρα θα είναι μεγαλύτερο εκεί. Και αυτός είναι και ο στόχος.
1: Εμείς όμως τώρα στο Ηράκλειο πάμε με ένα ταβάνι που ορίζει ότι πάνω από 10 προσγειώσεις και απογειώσεις δεν μπορείτε να κάνετε την ώρα.
0: Ναι. Ναι. 10 προσγειώσεις, 12 απογειώσεις την ώρα. Οπότε αυτό, αν υπάρχει μια ζήτηση ας πούμε 15 αεροσκάφων την ώρα, σε αυτή την περίπτωση θα πάρει μια καθυστέρηση, έτσι. Για να μετα...
1: Οπότε μην περιμένουμε να τις δούμε να εξαφανίζονται μέσα στο καλοκαίρι. Με αυτές θα πάμε, καταλαβαίνω εγώ. Έχουμε εντοπίσει το αίτιο, αλλά δεν μπορούμε να το...
0: υπάρχουν ενέργειες που γίνονται και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει και αυτές οι συσκέψεις και οι προσπάθειες. Mm-hmm. Οπότε...
1: ίσως με έναν τρόπο κάπως βελτιωθεί.
0: Θεωρώ ότι θα βελτιωθεί.
1: Πάμε πίσω στα δικά μας τώρα. Να δούμε, με τον κλιματισμό καλά τα πάτε. Έχω κάνει αυτοψία τις τελευταίες ημέρες.
0: Εντάξει, να σας πω. Υπάρχουν και εκεί κάποια προβληματάκια τα οποία τα προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε. Γιατί όταν υπάρχουν πολύ μεγάλες θερμοκρασίες και μεγάλο συνωστισμό μέσα στην αίθουσα που αναφέρατε πριν, εγώ δεν είμαι τόσο ικανοποιημένος. Οπότε. Και οι συνάδελφοι εδώ, οι ψυχτικοί, σε συνεργασία και με την εταιρεία που έχει εγκαταστήσει τους ψύχτες, προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση λίγο παραπάνω.
1: Εκεί που πραγματικά εσείς τώρα πονάτε και αγχώνεστε, τι είναι, κύριε Ούρανε, πέρα από τα βασικά, την ασφάλεια, την ορθή λειτουργία, από την πραγματικότητα που αντιμετωπίζετε, γιατί έχουμε και τον εξωτερικό χώρο. Έχουμε εκεί και τις σταθμεύσεις και των επαγγελματικών αυτοκινήτων και των ιδιωτών. Πάει καλύτερα φέτος ή είναι μία από τα ίδια?
0: Στο κομμάτι αυτό, επειδή κάναμε κάποιες ενέργειες από την αρχή του έτους, να το πω έτσι, σε συνεργασία με την αστυνομία, θεωρώ ότι πάει καλύτερα η κατάσταση. Έχουν σημανθεί κάποιες περιοχές, έχουν γίνει ρυθμίσεις όσον αφορά και για τις καλύτερες ροές και των επιβατών, των πεζών και των οχημάτων για μεγαλύτερη ασφάλεια. Έχουμε δώσει και μπροστά στο κτίριο κάποιες θέσεις επιπλέον για τους επιβάτες που θέλουν να αφήσουν, για τους ταξιδιώτες που θέλουν να σταθούν για 5 λεπτά, 10
1: λεπτά. Να πάρουν τα πράγματά τους.
0: Αλλά εντάξει, ο χώρος είναι περιορισμένος, η αλήθεια είναι αυτή. Με ό,τι εργαλεία έχουμε, με αυτά.
1: Με αυτά κινήστε.
0: Ρωτάει
1: ο κόσμος, ακούμε, λέει, πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών, αλλά δεν τους βλέπουμε. Έρχονται πάντως, δηλαδή εσείς έχετε στοιχεία αυτή την ώρα στο αεροδρόμιο. Μιλάμε για χιλιάδες επισκέπτες. Με ποιους να είναι εκείνοι οι οποίοι πρωταγωνιστούν στις εθνικότητες? Δηλαδή είναι πρώτοι οι Γερμανοί, ακολουθούν οι Βρετανοί ή έχουμε αλλαγές?
0: Ναι, αυτές είναι οι εθνικότητες. Βασικά, αυτοί που εμείς μετράμε από εκεί που έρχονται τα αεροπλάνα.
1: Ποια χώρα, βέβαια.
0: Δηλαδή, ναι, από ποια χώρα. Μπορεί μέσα να μπορεί είναι ένας που να μην είναι Γερμανός. Αυτά τα συναισθησία δεν τα έχουμε. Έχουμε μόνο
1: ποια χώρα τα οποία έρχονται. Πρωτοστατή.
0: Λοιπόν, η Γερμανία είναι πρώτη και φέτος. Mm-hmm. Από την αρχή του έτους, δηλαδή, και μέχρι τα τέλη του Ιούνιου, το πρώτο εξάμηνο, είχαμε 438.000 αφίξεις και από το Ηνωμένο Βασίλειο 265.000.
1: Να μισές περίπου.
0: Μετά είναι η Γαλλία 168.000. Mm-hmm. Και μετά Ολλανδία 85.000, Πολωνία 78.000.
1: Πέμπτη θέση η Πολωνία.
0: Ναι. Ανεβαίνει βέβαια και το Ισραήλ, το οποίο στην αρχή είχαμε κάποιες ακυρώσεις πτήσεων. Mm-hmm. Ανεβαίνει και αυτό τώρα, δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε, μέσα στον Ιούνιο ήταν έκτη δύναμη το Ισραήλ.
1: Που μόλις ξεκίνησε να πετάει, έτσι.
0: Ναι. Έχουμε αρκετές πτήσεις.
1: Και άρα εκεί είχε επιστρέψει κανονικά το πτητικό πρόγραμμα.
0: Ναι, κανονικότατα.
1: Τώρα, εκπλήξεις έχουμε από άλλες χώρες, εννοώ, βρε παιδί μου. Δηλαδή, αυτή μια πτήση που ήταν. Έχουμε τώρα και τα προβλήματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Να έρθει μια από εκεί πτήση που την περιμένανε πώς και πώς. Γίνεται αυτή.
0: Πέρυσι υπήρχε μια πτήση από την Τζέντα, αλλά δεν είχε πολύ έτσι κόσμο.
1: Φέτος έχει ή ακυρώθηκε?
0: Φέτος δεν έχει. Αυτό που μας κάνει, που εμένα, ας πούμε, προσωπικά μου φαίνεται έτσι σαν μια έκπληξη, είναι μέσα στον Ιούνιο ότι ήρθαν 25.000 Ρουμάνοι.
1: Που δεν τους είχαμε.
0: Ναι.
1: New entry που λένε στο χωριό μου.
0: Ναι. Και μάλιστα και στην αγορά, ας πούμε, και στους οδηγούς ταξί και τα λοιπά, αναφέρεται ότι υπήρχαν αρκετοί Ρουμάνοι.
1: Οι οποίοι έρχονται και έτσι ατάκτως ερημένοι, δηλαδή με γκρουπ από μόνοι τους ταξιδεύουν και εντοπίσαν έτσι την Κρήτη ως προορισμό φέτος. Γιατί
0: αυτό δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρετε. Αλλά άμα μου λέτε για ταξί, μπορεί να έχουμε και πολλούς ταξιδιώτες οι οποίοι έρχονται σε Airbnb καταλήμματα, ταξιδεύουν μόνοι τους.
0: Πάντως αυτό σε σχέση και με αυτό που είπατε νωρίτερα, θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός τόσο στη μεταφορικό έτσι. Στις μεταφορές, δηλαδή επιλέγουν είτε βανάκια, είτε ταξί, είτε λεωφορεία, είτε οτιδήποτε. Και επίσης υπάρχει και στο κομμάτι της διαμονής μεγάλος ανταγωνισμός. Δηλαδή το προφίλ των ταξιδιωτών και ίσως και είναι και λίγο πιο σφιγμένοι στο οικονομικό κομμάτι.
1: Ναι. Είστε ευγενικός. Εγώ θα έλεγα είναι πολύ σφιγμένοι στο οικονομικό κομμάτι. Με εξαίρεση τους Ισραηλινούς, οι οποίοι έχουν λατρεία σε ένα πολυκατάστημα και τα δίνουν όλα, γιατί δεν υπάρχει μάλλον στο. Ναι, αλλά δεν θα πω την μπράντα. Αλλά νομίζω ότι όλοι ξέρουμε που με ουρές και σακούλες να φεύγουν. Η τοπική αγορά δεν κινείται. Το καταλαβαίνω. Ο κόσμος περιφέρεται, κοιτάει, είναι ένας ταξιδιώτης ο οποίος θα πάει να ταξιδέψει με το λιγότερο που μπορεί να το κάνει, αλλά ταξιδεύει. Και νομίζω ότι λίγο πολύ όπως και εμείς έτσι σιγά σιγά ταξιδεύουμε, το ίδιο ισχύει για τους υπόλοιπους. Δηλαδή
0: φυσικά,
1: από το να μην πάω, θα πάω, αλλά δεν θα κάνω. Ας πούμε αυτά που κάνανε παλιά οι Έλληνες ταξιδιώτες. Πάντα δεν είχαμε μαζί μας 10.000 ευρώ, δεν πηγαίναμε μέχρι τη Βουλγαρία. τώρα πας με ένα μικρό. Αρκεί να ταξιδέψεις. Λελογισμένα.
0: Ειδικά αν βρίσκει κάποια προσφορά καλή έτσι στο αεροπορικό εισιτήριο, πας και μην ξοδέψεις πολλά.
1: Ναι, να μην ξοδέψεις.
0: Ένα Airbnb, ναι.
1: Δεν είσαι η Ιωάννα Τούνη να μπαινοβγαίνεις στην Κούτσι, μπορείς να το κάνεις και πιο...
0: η εμπειρία του ταξιδιού είναι πάλι...
1: Ανεπανάληπτη και δεν συγκρίνεται. Ερώτηση τελευταία και σας αποδεσμεύω και σας ευχαριστώ θερμά που σας ευνηδιάζουμε πάντα, κύριε Ουρανέ, και με προθυμία, έτσι, είσαστε πάντα και φιλικός με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα πω εγώ γενικά, αλλά και ειδικά μαζί μας, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να έχουμε πληροφορίες για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Οι ιδιωτικά αεροσκάφη έρχονται, έτσι, αυτά τα να έρθει κανένας επώνυμος μέχρι τώρα έχουμε, που να μην το ξέρουμε εμείς. Να έρχονται αυτοί incognito, αλλά σε έρχονται τουλάχιστον στην Κρήτη.
0: Εντάξει, έχουμε αρκετή ζήτηση και για ιδιωτικά αεροσκάφη γενικά. Παρόλο που οι θέσεις στάθμευσης είναι πεπερασμένες και η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε να εξυπηρετούμε παραπάνω, προσπαθούμε όμως να ικανοποιήσουμε και αυτά τα αιτήματα. Έχουμε και από τις διάφορες έτσι, αφήξεις και από τη Σαουδική Αραβία, να το πούμε έτσι. Δηλαδή...
1: Έρχονται δηλαδή και φέτος.
0: Έρχονται, ναι.
1: Επικές αφήξεις, αυτές που κατεβαίνουν οι δεκάδες βαλίτσες, το προσωπικό.
0: Αυτό
1: που έρχονται ένας μάλλον 50 προσωπικό. Ωραία, παραμένουν και φέτος, δηλαδή δεν έχουμε χάσει την έγκλη μας και τη λάμψη μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ουρανέ, καλή δύναμη να σας ευχηθώ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια και κρατήστε γέρα.
0: Καλή δύναμη σε όλο το προσωπικό του αεροδρομίου. Αυτό είναι το βασικό.
1: Καλά κάνετε που το λέτε. Γιατί και κάτω από αντίξωες συνθήκες πολλές φορές παραμένουν σε επάρξεις και καιρικές, θα πω εγώ, αλλά και πίεσης. Όταν τώρα λες ότι ανά μία ώρα 10 αεροπλάνα έρχονται, 10 φεύγουν, 12 έρχονται.
0: Το αντίστροφο.
1: 10
0: έρχονται.
1: 10 έρχονται, 12 μπορούν να φύγουν. 12
0: φεύγουν.
1: Ναι, φαντάζομαι τώρα εκεί βαλίτσες.
0: Αλλά βέβαια αυτό να πούμε ότι το 10 πολλές φορές παραβιάζεται για διάφορους λόγους. Δηλαδή το 10 είναι το ταβάνι, αλλά πολλές φορές πάμε και σε 12 και σε 13.
1: Α, μάλιστα.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, κύριε
0: Λοιπόν.
1: Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: μάτια κάστανα. Μεγαΐνιδες, είπε να πει χαίρε ο Αντώνης Σαπίνος στο τελευταίο ημίωρο αυτής της συζήτησης που γίνεται σήμερα, 5η, 9 Ιουλίου, που δεν θα ξαναπεράσει αυτή η μέρα. Θα είναι μία και μοναδική, το λέω έτσι για να σας θυμίζω πότε-πότε, πόσο σημαντικές είναι οι ώρες και οι μέρες που διανύουμε για να μην τις παίρνουμε έτσι τόσο αφενός τα σοβαρά, αλλά και για να μην τις αξιολογούμε και να τις ζούμε όπως πραγματικά θα θέλαμε. Γιατί δεύτερη ζωή δεν έχει, αυτό το παίξουμε αύριο, γιατί δύο ορβανιτάκι δεν χωράνε, αλλά είναι ένα επίσης ωραίο τραγούδι. Σήμερα πραγματοποιείται στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Η γυναίκα εκείνη, η μάνα μιας πολιτεύτριας στη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη. Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τις 12 στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου της Κοζάνης. Η σωρός της άτυχης γυναίκας θα είναι σε λαϊκό προσκύνημα από τις 11 εκεί. Και όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, στην τελετή αναμένεται να παραστούν ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μόνον ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Και αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση, διότι σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να ήταν, και εξηγούνται όλα γιατί, δεν νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε για τα αυτονόητα πολλές φορές, πάνδημη η συμμετοχή και η παρουσία των εκπροσώπων όλων των παρατάξεων. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό το οποίο το είδαμε από την πρώτη στιγμή να εκτιλήσεται και να συμβαίνει, ότι δηλαδή σε μία επίθεση που είναι τρομοκρατική επίθεση και δεν χωράει, ρε παιδιά, ναι μεν αλλά, δεν χωράει αστερίσκους, δεν έχει να κάνει με τη μία ή την άλλη παράταξη. Ένας άνθρωπος στο σπίτι του πέθανε από ένα εκρηκτικό μηχανισμό. Εκείνη την ώρα δεν μετράμε αν ο εκρηκτικός μηχανισμός μπήκε στο σπίτι του τάδε πολιτευτή ή του δίνε πολιτευτή. Μπήκε στο σπίτι ενός ανθρώπου και στέρισε τη ζωή ενός ανθρώπου. Και μάλιστα σε μια χώρα που έχει πολύ βαρύ τίμημα πληρωμένο στις δρομοκρατικές υποθέσεις και έχει μια πάρα πολύ βαριά ιστορία. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι κοιτούν τη βία και δεν τους πειράζει, και δεν τους πειράζει και να τη συνηθίσουμε και να την κανονικοποιήσουμε σε μια χώρα όπως τη δική μας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι, και μάλιστα αναφέρομαι και σε πολιτικούς αρχικούς, δεν μιλάω για τους απλούς πολίτες που θα έπρεπε να δίνουν ένα ξεχωριστό παράδειγμα, εξοραίζουν τη βία ή τη ζυγίζουν ανάλογα με το ποιος είναι κάθε φορά ο στόχος. Αν είναι στόχος που αφορά τη μία παράταξη να κατέβουμε στους δρόμους, να κάνουμε φασαρίες, να ειροποιήσουμε την κατάσταση, να την εργαλειοποιήσουμε. Αν είναι ο άλλος, δεν πειράζει, μπορεί και να είναι προβοκάτσια. Ακούμε και τέτοιες αηδίες. Φτάνει μέχρι σε αυτό το σημείο η συζήτηση, αμελώντας και ψηφώντας την ανθρώπινη ζωή που έχει χαθεί. Όταν μιλάμε για την κοινωνική ειρήνη, προφανώς κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ότι είναι ζήτημα και της δημοκρατίας, αλλά δεν είναι ζήτημα της μίας της άλλης παράταξης, σε καμία των περιπτώσεων. Είναι ευθύνη όλων μας, και αυτοί που σήμερα δεν θα παραστούν σε αυτή την εξόδιο ακολουθία φέρουν μια βαριά κατηγορία. Φέρνουν την κατηγορία ότι η δική τους σημερινή σιωπή και η δική τους στάση καθορίζει και τη συνέχεια. Σιωπούν επειδή το θύμα είναι πολιτικός τους αντίπαλος. Και σιωπούν σήμερα και αύριο πια, συγγνώμη, αλλά θα είναι πολύ αργά. Διότι δεν δίνουν το παράδειγμα ότι οι ιδέες υπερασπίζονται με τον λόγο και ότι οι κυβερνήσεις ακόμα στον τόπο μας αλλάζουν με την ψήφο. Δίνουν την ιδέα και το παράδειγμα ότι η βία μπορεί να είναι και ανεκτή. Και εδώ όλοι όσοι διάλεξαν να μην παραστούν, και είναι μακρύς ο κατάλογος από παρατάξεις που είναι ήδη μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και από παρατάξεις που έχουν εμφανιστεί. Δηλαδή η κυρία Καρισιανού λυπήθηκε, πέγα στο δικό της παιδί στα Τέμπη, αλλά δεν λυπάται που η Βαγενές τώρα πέθανε από εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι. Αυτό ήταν ένα άλλο θάνατο, δεν ήταν άδικο θάνατο. Η ζωή Κωνσταντοπούλου υπερασπίζεται τα θύματα στα Τέμπη, αλλά δεν έχει πρόβλημα που σήμερα κάποιο πεθαίνει ενώ ήταν στο σπίτι και κοιμόταν, α πούμε. Ο Βελόπουλο το ίδιο. Ο Φάμελο το ίδιο. Ο Κουτσούμπα το ίδιο. Ο Κασελάκη το ίδιο. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το. Ο Τσίπρα το ίδιο. Είχαν μία μοναδική στιγμή να στείλουν ένα έστω μήνυμα, γιατί όλα αυτά μηνύματα είναι, και να πούν εδώ είμαστε όλοι μαζί. Και αύριο μέσα στο κοινοβούλιο θα φωνάξουμε, θα αντιπαρατεθούμε με ένα πολιτικό πολιτισμό, λέω εγώ τώρα αυτά τα φανταστικά, και θα συγκρουστούμε. Αλλά το παράδειγμα στην κοινωνία οφείλουμε να το δώσουμε. Ο μόνος που το έκανε, και το αναγνωρίζω παιδιά σήμερα, είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όλοι οι υπόλοιποι βαβά. Και την τρομοκρατία και το θάνατο. Και σε μια χώρα όταν αυτά τα βάζεις κάτω από το χαλί, το έχουμε ξαναδεί το έργο, το χαλί κάποια στιγμή φουσκώνει και τα ξεράσματα τα βγάζει προς τα έξω. Και τότε να δούμε ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Αυτό ήθελα μόνο να πω. Ο κύριος Θανάσης Παπανικολάου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όχι για αυτό το θέμα, αλλά για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στη Μέση Ανατολή και τι συμπεράσματα βγάζουμε από τη σύσκεψη στο ΝΑΤΟ. Καλημέρα κύριε Παπανικολάου. Μ' ακούτε? Τον έχουμε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Καλημέρα. Μ' ακούγατε και πριν και για αυτά τα οποία έλεγα για την κηδεία που σήμερα γίνεται της Βάγιας Νέστορα, αλλά πάμε λίγο να δούμε τη σύσκεψη στο ΝΑΤΟ. Εκτός και αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο.
1: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο σε όλα όσα αναφέρετε. Πρέπει να υπάρχει ευαισθησία σε όλα τα θέματα και σε όλες τις απώλειες και όχι επιλεκτικά.
0: Αλλά κάρτε.
1: Και όχι επιλεκτικά, θα συμφωνήσω απόλυτα.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τη σύνοδο της Άγκυρας, την οποία τόσα πολλά προσδοκούσε η τουρκική πλευρά, είχε μία επιτυχία ο Ερντογάν, διότι ουσιαστικά εμφανίστηκε ως ο χρήσιμος στην όλη ιστορία απέναντι και στο ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην υπερδύναμη. Ανέμενε να πάρει πολλά, δεν τα πήρε. Πήρε υποσχέσεις όπως συνηθίζει ο κύριος Τραμπ να κάνει. Η περιβόητη προμήθεια των F-35 δεν έγινε ή μάλλον έμεινε και αυτές τις υποσχέσεις, καθότι είναι γνωστό και το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές ότι κολλάει σε νόμους και διαδικασίες που υπάρχουν στο Αμερικανικό κράτος, τις οποίες δεν μπορεί να τις ξεπεράσει μόνος του ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Όμως αυτό το δώρο, το οποίο σαφώς διαφημιζόταν το προηγούμενο διάστημα και αφορούσε τους κινητήρες των F-16, τους οποίους θέλει, λέει, η Τουρκία να τις χρησιμοποιήσει για τα καινούργια αεροσκάφη Καν τα οποία έχει, νομίζω θα τα δώσει η Αμερική, και είναι, διότι είναι στη διάθεση του Προέδρου των ΗΠΑ, έχει τη δυνατότητα να το κάνει και θα το κάνει, διότι πρωτίστως είναι γνωστό ότι ο Τραμπ θέλει να πουλάει. Και στην προκειμένη περίπτωση θα πουλήσει. Είναι 700 εκατομμύρια αυτά, δεν είναι...
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια μπροστά στη χασούρα που έχει από τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά ό,τι έρχεται καλό είναι, μπαίνει στο ταμείο.
1: Κοιτάξτε, για το θέμα του Ιράν τώρα, μια και το αναφέρετε για τη χασούρα, υπάρχει γενικά η άποψη ότι η Αμερική είναι χαμένη από αυτήν την ιστορία.
0: Ναι.
1: Είναι χαμένη ως προς το γόητρο, ως προς την ισχύ της υπερδύναμης, διότι το έχει διαχειριστεί το θέμα έτσι τον κύριο Τραμπ, βάζοντας απέναντι και τις παραδοσιακές συμμάχους όπως είναι οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι απέχουν ουσιαστικά από τη στήριξη σε αυτόν τον πόλεμο, καθότι η έναρξη αυτού του πολέμου έγινε έτσι από μόνος του, με απόφαση του Τραμπ, χωρίς να ρωτήσει κανένα, θεωρώντας ότι καταρχάς είναι μια εύκολη ιστορία και δευτερευόντως ότι αν θα χρειάζονται κάτι, είναι υποχρεωμένοι όλοι όσοι είναι οι παραδοσιακοί του σύμμαχοι να τον στηρίξουν, καθότι οι ΗΠΑ παραδοσιακά στήριζαν όλες αυτές τις χώρες του ΝΑΤΟ, πλήρωναν οι Αμερικάνοι γι' αυτό, το λέει ο Τραμπ συνεχώς, και θεωρούσε ότι είναι υποχρέωση όλων αυτών να συμμετέχουν.
0: Δεν συμμετείχαν και του το δήλωσαν
1: κατηγορηματικά, και μάλιστα κάποιοι από αυτούς πήγαν και απέναντί του όσον αφορά αυτή την απόφαση. Όμως, αυτό ήταν το χάσιμο. Δεν έχει χάσει η Αμερική από αυτή την ιστορία, πέραν από αυτό το γόητρο που χάθη.
0: Χρήματα δεν χάνει.
1: Οικονομικά, έχει ξοδέψει κάποια ποσά που μπορεί να φτάσουν και τα 100 δις, αλλά τα ωφέλη που έχει από το ενεργειακό κομμάτι, τις πωλήσεις του πετρελαίου και του αερίου που έχει και τα συμβόλαια που έχει κάνει η Αμερική με Ιαπωνία, με Κίνα, με Νότια Κορέα και με άλλες χώρες, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά από αυτά. Mm-hmm. Οι ΗΠΑ έχουν αυτή τη στιγμή γίνει η πρώτη ενεργειακή δύναμη στον κόσμο. Διότι το 20% του πετρελαίου και του αερίου που έφευγε από το Ορμούς από κάπου έπρεπε να αντικατασταθεί. Και έχει αντικατασταθεί από τις ΗΠΑ. Όλοι από εκεί πλέον αγοράζουν. Η Ευρώπη έχει στραφεί πλέον προς τα εκεί. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν η εντύπωση ότι είναι χαμένη και σε αυτό το τομέα. Όχι. Κερδισμένη είναι. Κερδισμένη βέβαια εντός των ΗΠΑ είναι κάποιοι οικονομικά υψηλά ιστάμενοι. Όχι ο λαός, ο οποίος και αυτός ουσιαστικά έρχεται να πληρώσει τη βενζίνη στα βενζινάδικα, παραπάνω. Αυτό είναι, αλλά επειδή έχει περάσει αυτή η εντύπωση ότι είναι χαμένη, δεν είναι. Επίσης, πίσω από όλη αυτή την ιστορία, με τον πόλεμο και με τα αμυντικό υλικό που έχει δοθεί παντού, αντιλαμβάνεστε ότι οι αμυντικές βιομηχανίες των ΗΠΑ είναι αυτή τη στιγμή, εργάζονται πυρετοδώς και συνεχώς για τα επόμενα 10 χρόνια θα παράγουν για να πουλάνε πρωτίστως στις Ηνωμένη Ευρώπη, όπου είναι υποχρεωμένη να ξοδέψει 600 δις σε αμυντικά συστήματα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έχει δεσμευτεί η Ευρώπη σε αυτό. Και τόσα άλλα κράτη που ζητάνε και χτυπάνε την πόρτα της Αμερικής για να αγοράσουν τα οπλικά συστήματα που παράγει. Άρα δηλαδή υπάρχουν δύο όψεις σε όλη αυτή την ιστορία. Εμείς βλέπουμε την εύκολη όψη, εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις θετικές για τις ΗΠΑ. Πέραν αυτού όμως αλλάζουν με αυτές τις επιχειρήσεις που γίνονται τώρα, αλλάζουν τα δεδομένα πάλι στην περιοχή, στην Μέση Ανατολή. Και τι εννοώ. Μέχρι πρότινος το Ισραήλ ουσιαστικά υπήρχε μια ψυχρότητα μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ. Και αυτό είχε να κάνει με τη συμπεριφορά του Ισραήλ και του Νετανιάχου στο Λίβανο και με τη Χεζμπολά. Καθότι ήταν απέτηση του Ιράν να σταματήσουν και εκεί επιχειρήσεις, κάτι το οποίο δεν το δέχονταν με τίποτε ο Νετανιάχου και πίεζε ο Τραμπ στο να συμβεί. Τώρα ξανά με τις επιχειρήσεις που ξεκινάνε στον κόλπο τους, στο στενά του Ορμούς, πάλι το Ισραήλ είναι απαραίτητο στις ΗΠΑ, είναι ο μοναδικός σύμμαχος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή στις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο Νετανιάχου είναι πάλι απαραίτητος. Θα τους δούμε στο επόμενο παίκτη, σαφώς. Στο επόμενο διάστημα θα τους δούμε πάλι να είναι αγκαλιασμένοι και να
0: συμφωνούν. Ναι, και γι' αυτό και δεν δόθηκαν περισσότερες υποσχέσεις και στον Ταγί Περντογάν, διότι έπρεπε να κρατηθούν ισορροπίες. Γρήγορο, τελευταίο ερώτημα, έχω μόνο ένα λεπτό. Διότι χθες, παρακολουθώντας και τις διάφορες πλατφόρμες που βλέπουμε με τα αεροσκάφη, είδαμε και μια έτσι, μεγάλη κινητικότητα και στη Σούδα. Με αεροσκάφη μαχητικά τα οποία ήταν αμερικανικά και έφευγαν από εκεί. Τώρα είχαν πάει για νεφοδιασμό και έφυγαν από εκεί για το Ιράν. Εσάς αυτό το πράγμα σας ανησυχεί, αυτή η μεγαλύτερη εμπλοκή της βάσης?
1: Δεν με ανησυχεί καθόλου. Πάντα η Σούδα ήταν μια ενεργή βάση και οτιδήποτε γινόταν στη Μέση Ανατολή η Ελλάδα παρήχε έτσι απλόχερα τη δυνατότητα της χρήσης της. Και καλά κάνει, mm-hmm. εν αντιθέσει με την Τουρκία, η οποία έχει δημιουργήσει ένα κλίμα αρνητικό πάνω σε αυτόν τον τομέα στην υπερδύναμη. Βέβαια, εδώ η Ελλάδα δεν το έχει εκμεταλλευτεί κατάλληλα αυτό. Το θεωρεί και έχει αφήσει την υπερδύναμη να θεωρεί δεδομένο ότι η Σούδα ή η Αλεξανδρούπολη ή οτιδήποτε άλλο στην Ελλάδα μπορεί να γίνει στη χρήση της υπερδύναμης, εν αντιθέσει με τους Τούρκους που το παίζουν δύσκολη και πάντα κερδίζουν από αυτό. Η χρήση λοιπόν της Σούδας και η αύξηση της κινητικότητας εκεί αυτή τη στιγμή είναι φυσιολογική, τη στιγμή κατά την οποία υπάρχουν αυτές τις στιγμές επιχειρήσεις ή αυξάνονται ή είναι πρόθεση να αυξηθούν στις επόμενες ημέρες. Δεν δηλώνει κάτι παραπάνω.
0: Αυτή είναι και η χρήση της, άλλωστε, φαντάζομαι. Κύριε Παπανικολάου, θερμά σας ευχαριστώ,
1: εγώ σας ευχαριστώ
0: για την ανταπόκριση. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
1: Γεια.
0: Είναι 10 λεπτά, 10 η ώρα ακριβώς. Δεν έχουμε ούτε ένα λεπτό για να αποχαιρετιστούμε. Αύριο στις 8 και πάλι μαζί. Γεια σας.
2: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 10.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Άδοξο τέλος στις έρευνες για την 74χρονη Μαριάνθη από τη Σίμη Βιάννου. Εντοπίστηκε νεκρή 6 ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Στα ύψη, η κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου με 400 πτήσεις αεροσκαφών ημερησίως. Βρισκόμαστε στην κορύφωση της σεζόν και πιθανότητα τον Αύγουστο να ξεπεράσουμε αυτό το νούμερο, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου Ιάκωβος Ουρανός. Συνεχίζεται σήμερα στο εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τον εμπρισμό 8 απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου που είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο του 2024. Νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος ψαροντουφεκάς στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Φραγκοκάστελο και Ροδάκινο, ο οποίος αγνοούνταν από το βράδυ της Τρίτης. Συνελήφθη 28χρονος στα Χανιά που φέρεται να χτύπησε και να απείλησε τη σύντροφό του μπροστά στο 6χρονο παιδί τους. Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο, καθώς μία 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της κατά την εκένωση της κλινικής. Με πλήγματα σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν απάντησε το Ιράν στις πάνω από 90 επιθέσεις του Αμερικανικού στρατού. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα όπου στα ορεινά θα σημειωθούν όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Κρέτα One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
4: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
6: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
11: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
14: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
13: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
14: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
15: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
14: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
15: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
18: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
14: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
13: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
15: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
14: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
13: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
19: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
20: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Του αρέσει να μην λέει πολλά του Αντώνη, υπόγεια ρεύματα βεβαίως. Μας παραπέμπει, μας πηγαίνει πίσω έτσι σε νοσταλγικές εποχές ο Αντώνης καθημερινά. Άλλωστε το ραδιόφωνο πέρα από ενημέρωση, πέρα από σχολιασμό βεβαίως, είναι και μουσική, πολύ μουσική, και αυτό στο Creta One 102,3 το κάνουμε και ελπίζουμε να σας αρέσουν οι επιλογές μας. Πέμπτη σήμερα φίλες και φίλοι, 9 Ιουλίου 2026, μία μόλις ημέρα πριν από την Παρασκευή. Εγώ μόλις περνάει η Τετάρτη, για να είμαι ειλικρινής, μπαίνω σιγά σιγά σε mood Σαββατοκύριακου, δηλαδή έχω κάτι να περιμένω σε εβδομαδιαία βάση. Η Τετάρτη, νομίζω Τετάρτη απόγευμα βράδυ, είναι το σημείο καμπής. Έτσι λοιπόν σήμερα ξύπνησα με μια πολύ ευχάριστη διάθεση, πάρα πολύ νωρίς το πρωί, πια τον καφέ μου, έκανα κάποιες δουλειές που είχα στον υπολογιστή μου, ετοιμάζομαι, παίρνω το αυτοκίνητό μου και φεύγω για να έρθω στη βιομηχανική περιοχή. Ακούω βεβαίως την Αντιγόνη, την Ανδρεάκη νωρίτερα να λέει ότι επέλεξε την Παπαναστασίου, τον κόμβο Παπαναστασίου για να βγει στην Κνωσού, για να μπει στο ΒΟΑΚ και για να πάει προς τη ΒΙΠΕ. Και δεν έδωσα, δεν το αξιολόγησα πολύ, για να είμαι ειλικρινής. Πρωί ήταν, ένα καφέ είχαμε πιει μόλις. Οπότε περνώντας από το συγκεκριμένο κόμβο της Παπαναστασίου, ξέρετε, στο σημείο με την Ερυθρέας, που συναντιέται με την Ερυθρέας πριν βγεις στην λεωφόρο Κνωσού, σε εκείνο το σημείο διένυσα ουσιαστικά 200 μέτρα σε 17 λεπτά. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές και θα το λέμε, το κυκλοφοριακό ζήτημα στο Ηράκλειο αναδεικνύεται σε ένα από τα μείζοντα ζητήματα της πόλης, σε συνδυασμό βεβαίως με την έλλειψη χώρων στάθμευσης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, γιατί όταν θέλεις 200, για 200 μέτρα που θα διανύσεις με το αυτοκίνητό σου να εξαντλήσεις 17 λεπτά, τότε αντιλαμβάνεστε ότι αρχίζει το άγχος, αν θα προλάβεις, αρχίζει η ψυχική κόπωση και πολλά άλλα, αλλά βεβαίως στη Λότζια σφυρίζουν αδιάφορα. Καλά, εδώ θα μου πείτε, δεν σφυρίζουν αδιάφορα. Αντώνη, γιατί δεν μ' αρέσει να ακούω λίγο έτσι χάλι από κάτω, κάτι μου έλειπε. Λοιπόν, στη Λότζια λοιπόν φίλες και φίλοι σφυρίζουν αδιάφορα, και βέβαια θα μου πείτε ότι εντάξει, σφυρίζουν αδιάφορα σε τόσα και τόσα άλλα θέματα, δεν είναι μόνο το κυκλοφοριακό. Και εδώ θα συμφωνήσω μαζί σας φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Ραψομανίκης και σήμερα, στον ήχο είναι ο Αντώνης ο Τσαπίνος και στη μουσική επιλογή βεβαίως, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μανώλης Σουρουνάκης. Εδώ είμαστε και σήμερα, Creta One 102,3 φίλες και φίλοι, 102,3 η συχνότητα. Για όσους βρίσκεστε στο νομό Ηρακλείου, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας από όποιο σημείο του νομού και αν βρίσκεστε, πολύ καθαρά καμπάνα. Και βέβαια πέρα για τους λιγότερο παραδοσιακούς, για τους πιο μοντέρνους, έχουμε και άλλες επιλογές. Μπορείτε να μπείτε στην ειδησιογραφική στο σελίδα μας στο creta1.gr και να επιλέξετε αν θέλετε να μας ακούσετε ή να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Creta One 102,3, το μοναδικό ραδιόφωνο στην Κρήτη και ένα από τα απειροελάχιστα σε όλη τη χώρα που μεταδίδει με βίντεο live streaming όλες του τις παραγωγές ζωντανά. Ναι, μπλε πλαίσιο για να μας δείτε και κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε. Και βεβαίως τα τηλέφωνα του σταθμού, το τηλέφωνο του σταθμού 281-0383-282, όπου μπορείτε να μας καλείτε για να σχολιάσετε ή να καταγγείλετε οτιδήποτε σας απασχολεί. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε φίλες και φίλοι, φαίνεται ότι κλείδωσε το σενάριο των προώρων εκλογών. Πάμε το φθινόπωρο. Βγήκε χθες ο γνωστός αστρολόγος ο Κώστας Λεφάκης και το είπε. Εκλογές φθινόπωρο, τελειώσαμε. Τι μέγαρο Μαξίμου τώρα και τι λέει ο Πρωθυπουργός αν θα πάμε το 27 την Άνοιξη. Αφού το είπε ο Λεφάκης, πάμε το φθινόπωρο, ετοιμαστείτε. Βέβαια τα κόμματα ήδη ετοιμάζονται, το βλέπουμε αυτό, ότι έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, έστω και ανεπίσημα, αυτό είναι γεγονός. μετακινήσεις, παρετήσεις βουλευτών, ανεξαρτητοποιήσεις, ποιο θα είναι το κόμμα εκείνο που θα δώσει σε κάποιους ενδεχομένως υποψήφιους βουλευτές τη δυνατότητα να διασφαλίσουν την πολυπόθητή τους είσοδο, το εισιτήριο το πολυπόθητο για την είσοδό τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επομένως το βλέπουμε σε καθημερινή βάση, κόμματα θα διαλυθούν μέχρι να πάμε στις εκλογές, δεν θα περάσουν το πύχη, όχι για να μπουν στο Κοινοβούλιο, αλλά για να είναι και ουσιαστικά υποψήφοι, θα το δούμε, είμαι βέβαιος. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, στα τοπικά μας, καθώς χθες το απόγευμα μπήκε πολύ επιτακτικά το ξανά στο Ηράκλειο το ζήτημα της σχολικής στέγης. Ένα ζήτημα πολύ πολύ σημαντικό, το γνωρίζουμε, το αναδεικνύουμε και στο creta1.gr και στο Creta One 102,3 με κάθε ευκαιρία. Χθες λοιπόν είχαμε μια δικαστική απόφαση. Είχαμε μια δικαστική απόφαση για μια νέα έξωση σε νηπιαγωγείο της πόλης και αναφέρομαι βεβαίως στο 50ο νηπιαγωγείο, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Χρυσοπηγής. Είναι η τρίτη έξωση σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, που καταγράφεται μόλις σε ένα χρόνο, ενώ την ίδια στιγμή εκκρεμούν και άλλες δικαστικές αποφάσεις για έξωση. Και όπως είναι αναμενόμενο, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς είναι αναστατωμένοι, καθώς σε 2 μήνες θα κληθούν ξανά τα παιδιά να πάνε στα σχολεία που θα ανοίξουν. Λοιπόν, επομένως σήμερα θελήσαμε να μιλήσουμε τόσο με την προϊστάμενη του 50ου νηπιαγωγείου Ηρακλείου, την κυρία Χρυσούλα Δοξαστάκη, η οποία παρεμπιπτόντως είναι και αντιπρόσωπος στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, εκ μέρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου, η οποία, όπως με ενημερώνει ο Αντώνης Τσαπίνος, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κυρία Δοξαστάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Τσουμανίκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναδεικνύεται αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα.
0: Πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Μιλάμε για παιδιά που βρίσκονται ουσιαστικά στην προσχολική αγωγή, εκπαίδευση, τα οποία δεν ξέρουμε τελικά θα στεγαστούν, πού θα στεγαστούν και πότε θα γίνει αυτό γνωστό. Εσείς τι ενημέρωση έχετε, κυρία Δοξαστάκη?
1: Καλή ερώτηση. Νομίζω την ίδια ενημέρωση που έχετε και εσείς έχω και εγώ. Mm-hmm. Εντελώς τυχαία έμαθα εχθές ότι εκδικάστηκε μάλλον η υπόθεση αυτή. Το σχολείο στεγάζεται εδώ και κάποια χρόνια σε ένα κτίριο μισθωμένο από ιδιώτη. Mm-hmm. Το κτίριο είναι ήδη ακατάλληλο. Μην γελιόμαστε. Το μη χειροβέλτιστον. Η Χρυσοπηγή είναι μια περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ πυκνοκατοικημένη. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν ούτε εκτάσεις ούτε κτίρια. Βρίσκεται λοιπόν ήδη σε ένα κατάλληλο κτίριο. Γνωρίζαμε ότι ο ιδιοκτήτης είχε ζητήσει έξωση, είχε κινηθεί νομικά.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και πάρα πολύ λογικό, αν θέλετε τη γνώμη μου, γιατί το νίκη ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Mm-hmm. Και πάρα πολύ λογικά ο κάθε ιδιοκτήτης θέλει να χρησιμοποιήσει το χώρο του όπως νομίζει αυτός καλύτερα. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι το πρόβλημα είναι κεντρικό, είναι πρόβλημα του κράτους, είναι πρόβλημα του Δήμου. Τα νηπιαγωγεία πρέπει να πάψουν να είναι ο φτωχός συγγενής της εκπαίδευσης. Πρέπει να σκύψουμε πάνω από το πρόβλημα και να δώσουμε οριστικές και βιώσιμες λύσεις.
0: Mm-hmm. Και μάλιστα αν αναλογιστεί, κυρία Δοξαστάκη, κανείς ότι η προσχολική αγωγή θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα, θα πω εγώ προσωπικά, για μια οποιαδήποτε πολιτεία, καθώς είναι η προσχολική ηλικία είναι εκείνη η κρίσιμη ηλικία που διαμορφώνεται ουσιαστικά η προσωπικότητα, οι δεξιότητες του ατόμου. Ωστόσο, μάλλον στην Ελλάδα, όπως πολύ σωστά επισημάνατε κι εσείς, δυστυχώς είναι ο φτωχός συγγενής της εκπαίδευσης. Θέλω όμως να σταθώ λίγο στο ζήτημα. Είπατε ότι γνωρίζατε ότι έχει κινηθεί νομικά ο ιδιοκτήτης, στον οποίο μισθώνει ο Δήμος, από τον οποίο μισθώνει ο Δήμος Ηρακλείου το συγκεκριμένο χώρο για τη στέγαση του νηπιαγωγείου. Γνωρίζετε από εδώ και πέρα, έχετε έρθει σε επαφή ενδεχομένως με το Δήμο Ηρακλείου, τι μέλη γενέστε, αν αυτή τη διαδικασία την έκανε απλά για να πάει σε μία, να το πω, διαπραγμάτευση για την αύξηση του μισθώματος, επομένως τα παιδιά θα είναι ξανά στο συγκεκριμένο χώρο ή θα αναζητήσει λύσεις ο Δήμος και πότε για την στέγαση των παιδιών.
1: Από όσο γνωρίζω, όχι, δεν ζητάει ο ιδιοκτήτης αύξηση του ενοικίου, ζητάει έξωση του νηπιαγωγείου από το χώρο. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο βαραίνει αποκλειστικά το Δήμο, τον κάθε Δήμο. Η στέγαση των σχολείων βαραίνει αποκλειστικά τη Δημοτική Αρχή. Εμείς ως εκπαιδευτικοί πάντα οφείλουμε

0: και μια διαπραγμάτευση.
1: Μάλιστα.
0: Αφιέται αποκλειστικά στην καλή καρδιά του ιδιοκτήτη, αν μας δώσει παράταση για μία ακόμη σχολική χρονιά, ώστε να προετοιμαστούμε καλύτερα, να βρούμε κάποιον άλλο χώρο.
1: Mm-hmm.
0: Εάν δεν συμβεί αυτό, μέχρι 31 Αυγούστου θα πρέπει να έχουμε φύγει από εκεί και δεν υπάρχει κανένα, μα κανένα σχέδιο, καμία απολύτως, δεν υπάρχει καμία κατεύθυνση για το πού μπορεί να στεγαστεί τον νηπιαγωγείο από εκεί και πέρα.
1: Και προφανώς θα κληθούν και οι γονείς. Σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως, δεν ξέρω, δεν το έχω συναντήσει ξανά, εννοώ να γίνει τελευταία στιγμή. Αν δεν υπάρχει σχεδιασμός από τη Δημοτική Αρχή, εμείς θα φροντίσουμε ουσιαστικά να μιλήσουμε και με το Δήμο Ηρακλείου σήμερα για να δούμε τι κινήσεις έχει κάνει και πού βρίσκεται το θέμα, γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχει μια εναλλακτική, ένας εναλλακτικός χώρος σε περίπτωση που δεν πετύχει η διαπραγμάτευση που είπατε με τον ιδιοκτήτη του χώρου. Και κληθεί ουσιαστικά να εγκατασταθεί κάπου αλλού το νηπιαγωγείο. Και τι θα γίνει τελικά και με τις εγγραφές των παιδιών. Είναι τεράστιο το ζήτημα.
0: Τεράστιο. Η λογική αυτό
1: και
0: λέει,
1: σήμερα αφορά ενδεχομένως χ 20, δεν ξέρω κι εγώ, 30 παιδιά. Αύριο.
0: 30 παιδιά είναι αυτή τη στιγμή γραμμένα στο νηπιαγωγείο.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο δεν έχουν κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους, να το πούμε mm-hmm. έτσι.
1: Μάλιστα. Και αύριο μπορεί να αφορά βεβαίως και πολύ περισσότερα αν ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή δεν προχωρήσει σε μια συνολική πολιτική, θα πω εγώ, για την σχολική στέγη στο Ηράκλειο. Να βάλουμε σε αυτό το σημείο, κυρία Δοξαστάκη, στη συζήτησή μας και τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Μακράκη, ο οποίος βρίσκεται και αυτός στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μακράκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, κάνατε χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, μια ανάρτηση ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και εσείς προσωπικά. Είναι η τρίτη έξωση ουσιαστικά που σε νηπιαγωγείο που έχει σημειωθεί τον τελευταίο χρόνο. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό τι αποδεικνύει, κύριε Μακράκη, για την κατάσταση που επικρατεί στη σχολική στέγη στο Ηράκλειο?
2: Είναι η τρίτη έξωση νηπιαγωγείου, όπως είπατε, και έχουμε και μία έξωση σε δημοτικό,
1: πέρυσι
2: το 39 δημοτικό, που οδήγησε και στη συγχώνευση του 11ου με το 31ου δημοτικού σχολείου. Στην ουσία, δηλαδή, έχουμε συνολικά 4 εξώσεις αυτή τη στιγμή και η κατάσταση είναι εκρηκτική, υπό την έννοια ότι, για να πιάσω τη ροή της συζήτησης από εκεί που την αφήσατε, ότι έχουμε και άλλες αγωγές, οι οποίες έχουν γίνει από ιδιοκτήτες για τα ακίνητά τους που αυτή τη στιγμή αξιοποιούνται ως σχολικά κτίρια mm-hmm. και δίνει νηπιαγωγεία. Έχουμε πληροφορηθεί ότι 27 Μαΐου, για παράδειγμα, έχει γίνει αγωγή από τον ιδιοκτήτη που αφορά το 15ο νηπιαγωγείο στη Ρόδον. Έχει yeah. γίνει αγωγή από την ιδιοκτήτρια που αφορά το 48ο νηπιαγωγείο στο Μασταμπά, στην Παναγίτσα. Έχει γίνει αγωγή από ιδιοκτήτη που αφορά μια αίθουσα του 57ου νηπιαγωγείο που είναι στην περιοχή την ευρύτερη των Μεσαμπελιών
1: mm-hmm.
2: Και άλλες αγωγές που αφορούν άλλα νηπιαγωγεία, όπως για παράδειγμα το 46ο. Άρα εδώ λοιπόν μιλάμε για μια εκρηκτική κατάσταση που τεινάζει πραγματικά στον αέρα τη σχολική στέγη. Αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε και να επισημάνουμε τη δική μας mm-hmm. πλευρά είναι ότι από πέρυσι που έγινε, στην ουσία πάρθηκαν οι πρώτες αποφάσεις για έξωση, δεν υπάρχει ένα συγκροτημένο και σαφές σχέδιο
1: mm-hmm.
2: το οποίο να βασίζεται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι το βραχυπρόθεσμο πλάνο, δηλαδή να κάνω ένα σχεδιασμό για να, όπως είπατε και εσείς πριν, για εναλλακτικές εγκαταστάσεις σχολικών κτηρίων. Και το μακροπρόθεσμο πλάνο, το οποίο είναι μια παθογένεια πολλών ετών, καθώς το πρόβλημα της σχολικής στέγης δεν είναι σημερινό στο Δήμο Ηρακλείου, mm-hmm. είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ωστόσο με τις εξώσεις πραγματικά ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Άρα στην ουσία τι έχουμε εδώ, έχουμε ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή, ανάλογα με το πότε θα έχουμε αποτελέσματα από τις αγωγές, μένουν ξεκρέμαστα παιδιά, γονείς και
1: εκπαιδευτικοί βεβαίως.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με το μακροπρόθεσμο πλάνο είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή είτε κεντρική πολιτική βούληση ή μια συνέργεια άμεση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

0: εδώ της διοίκησης εκπαίδευσης και της κυβέρνησης, γιατί είναι μια ορολογιακή βόμβα. Mm-hmm. Το να βρεθούν ταυτόχρονα πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί και γονείς ξεκρέμαστοι, σημαίνει ότι το πρόβλημα μεγεθύνεται χρόνο με το χρόνο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αυτή τη στιγμή, να μην ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο. Mm-hmm. Άρα, αυτό λοιπόν που εμείς ζητάμε, ναι, και έχουμε ζητήσει ήδη, αν θέλετε, μια συνάντηση έκτακτα από τον Δήμο Ηρακλείου και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, αλλά και με τον ίδιο τον δήμαρχο, ναι, να ξαναβάλουμε το ζήτημα, διότι επήγει, πραγματικά επήγει, και όταν σκάει σε μια γειτονιά το καταλαβαίνουν και το καταλαβαίνουν πάρα πολύ έντονα οι γονείς, ότι δεν θα έχουν πού θα πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Δηλαδή εκεί που γνώριζαν αυτή τη στιγμή για το 50 νηπιαγωγείο οι γονείς της περιοχής, ότι το κτίριο βρίσκεται εκεί, έχουμε γράψει τα παιδιά μας στο σχολείο, και σήμερα που μιλάμε, mm-hmm, αυτοί οι γονείς είναι ξεκρέμαστοι, όπως και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά, καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί μέγεθος του προβλήματος μιλάμε.
1: Είναι πολύ σημαντικό και έχει και άλλες προεκτάσεις. Τις έχουμε συζητήσει και μαζί πολλές φορές και με την εργασία των γονέων που έχουν κάνει ένα προγραμματισμό.
0: Ακριβώς.
1: Το γεγονός ότι πηγαίνουν τα παιδιά τους στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο έγκυται μέσα σε ένα συνολικό σχεδιασμό που έχει κάνει η οικογένεια. Είναι προφανές αυτό.
0: Λοιπόν που απουσιάζει, κύριε Ρατσουμανίκη, ναι, εν ολίγης είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα να μας πει κάποιος ότι εκεί, για παράδειγμα, ναι, θα γίνει νηπιαγωγείο, ότι εκεί χτίζεται ένα νηπιαγωγείο ή γίνεται μια ανέργεια ενός σχολικού συγκροτήματος. Δεν υπάρχει τίποτα όταν μιλάμε για ήδη τρεις εξώσεις και έρχονται προδιαγεγραμμένα άλλες 4-5 εξώσεις μέχρι τον επόμενο χρόνο. Καταλαβαίνουν λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι οξύ, είναι μεγάλο και απαιτούνται άμεσα λύσεις μέσω ενός σχεδιασμού συγκεκριμένου.
1: Και διπλού σχεδιασμού, όπως είπατε, τόσο από τη Δημοτική Αρχή, αλλά και όσο από το Υπουργείο Παιδείας ουσιαστικά και από την κυβέρνηση, προκειμένου ενδεχομένως να υπάρξουν χώροι, νέοι χώροι, δημόσιοι χώροι που θα στεγάσουν τις σχολικές αυτές μονάδες. Δεν ξέρω, κυρία Δοξαστάκη, θέλετε να προσθέσετε κάτι?
2: Όχι, όχι, με κάλυψε ο κύριος Μακράκης, όπως σας τα είπα ακριβώς είναι. Δυστυχώς το πρόβλημα μέρα με τη μέρα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο, το βλέπουμε μπροστά μας, είναι ορατό, και καλείται αυτή τη στιγμή ο Δήμος να δώσει άμεσες και βιώσιμες λύσεις.
1: Μάλιστα. Έχουν επικοινωνήσει μαζί σας γονείς από το Πεντηκοστό Νηπιαγωγείο?
2: Έχουν επικοινωνήσει, είναι ιδιαίτερα στεναχωρημένοι, ιδιαίτερα προβληματισμένοι. Είναι διαθέσιμοι να κινηθούν, προς το Δήμο ώστε να ζητήσουν ευθύνες και να δουν τι μελιγενέστε. Εννοείται μαζί τους και εμείς, mm-hmm, οι εκπαιδευτικοί, μαζί με τους γονείς, μια γροθιά, ώστε να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση στο πρόβλημα αυτό.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και τους δύο για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε και εμείς.
1: Καλή συνέχεια. Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. 10 και 36 θα πάμε μαζί για την επόμενη ώρα μέχρι τις 11 ουσιαστικά. Σαν στάρ του σινεμά, Ζιώγαλας, Αντώνη Ζιώγαλας, ένα τραγούδι που έρχεται από τα παλιά, άλλωστε ο Αντώνης το συνηθίζει αυτό, φίλες και φίλοι. Μουσική επιμέλεια λοιπόν Αντώνης Τσαπίνος, εικόνα Μανώλης Σουρουνάκης και μικρόφωνο Γιάννης Ραψομανίκης. Είχαμε νωρίτερα τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δομήνικο Στρατοκόπουλος, τον κύριο Γιώργο Μακράκη, και βεβαίως την προϊστάμενη του 50ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά την έξωση, τη δικαστική απόφαση, για να είμαστε συγκεκριμένοι, για την έξωση του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου από το χώρο όπου μίστονε ο Δήμος Ηρακλείου, προκειμένου να στεγάζεται το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο. Και όπως είναι αναμενόμενο, φίλες και φίλοι, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί βεβαίως του νηπιαγωγείου είναι ήδη αναστατωμένοι, καθώς δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής, αν θα δοθεί παράταση για ένα σχολικό έτος χάρη στο φιλότιμο ενδεχομένως του ιδιώτη, και που τελικά θα κληθούν να γραφτούν τα συγκεκριμένα παιδιά και να παρακολουθήσουν μαθήματα από το Σεπτέμβρη, μόλις ανοίξουν τα σχολεία. Πολύ σοβαρό ζήτημα. Αντώνη, εμείς να προσπαθήσουμε να βρούμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, οπότε τον έχεις στην τηλεφωνική γραμμή να μας τον δώσεις. Γιατί είναι σοβαρό ζήτημα και πρέπει να δούμε και τι κάνει ο Δήμος Ηρακλείου απέναντι σε αυτό το ζήτημα που προέκυψε. Μας είπαν βεβαίως ότι εκκρεμούν άλλες 5 δικαστικές αποφάσεις. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο είναι συγκυριακό ή κάτι το οποίο έπεσε ως κεραυνό σε νεθρία. Το γνώριζαν στη Λότζια ότι κάποια στιγμή όλοι οι ιδιοκτήτες από τα 25 ουσιαστικά ακίνητα που μισθώνει ο Δήμος Ηρακλείου για να στεγάζονται νηπιαγωγεία στην πόλη, το γνώριζαν ότι κάποια στιγμή θα δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει ένα κύμα εξώσεων, είτε για να αναδιαπραγματευτούν επαναδιαπραγματευτούν την τιμή, είτε ουσιαστικά για να επαναδιαπραγματευτούν την τιμή του μισθώματος, είτε για να τα χρησιμοποιήσουν και να τα αξιοποιήσουν όπως επιθυμούν εκείνοι. Με ενημερώνει τώρα ο Αντώνης ο Τσαπίνος ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δήμο Ηρακλείου, ο κύριος Δουλουφάκης, και βεβαίως και πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων. Κύριε Δουλουφάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ραψομανίκη, άκουσα τη συζήτησή σας και ήθελα και εγώ να πω την άποψη μέρους της Ένωσης. Νομίζω ότι δεν έχω να προσθέσω πάρα πολλά όσον αφορά αυτά που είπατε. Είναι ενδεικτική η στάση και η διαχρονική τέλος πάντων αντιμετώπιση που έχει η σχολική στέγη. Όσο αφορά όμως τα συγκεκριμένα μισθωμένα νηπιαγωγεία, και όχι μόνο αυτά αλλά και αυτά που έρχονται, έχουμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, κύριε Ραψομανίκη, και εδώ και πάρα πολλά χρόνια σαν Ένωση, ότι επίκειται μια καταιγίδα εξώσεων, και η Δημοτική Αρχή και η τωρινή αλλά και η προηγούμενη σφύριζαν αδιάφορα. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε για ποιο λόγο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η αντιμετώπιση ήταν τέτοια και μάλιστα ενδεικτική και πολύ προκλητική, μπορώ να πω, όσο αφορά το συγκεκριμένο θέμα των εξώσεων. Ακόμα και τώρα να πούμε ότι για το 42ο νηπιαγωγείο, ναι, το οποίο ήταν το νηπιαγωγείο το οποίο υπέστη στη έξωση πέρυσι, ενώ θα έπρεπε να έχει κηρυχτεί ο διαγωνισμός για να βρεθεί τέλος πάντων ένα καινούριο μισθωμένο κτίριο, το οποίο εάν κηρυσσόταν άγωνο βάσει της απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας, η οποία ουσιαστικά παραδέχεται ότι με το συγκεκριμένο κτηριολογικό, δηλαδή με τους κανονισμούς που υπάρχουν τώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί μισθωμένο κτίριο, εάν κηρυχθεί άγωνος ο διαγωνισμός, τότε μειώνω τις απαιτήσεις αυτές και ίσως να υπάρχει μια καλύτερη δυνατότητα να βρεθεί. Ακόμα και αυτό που λέτε κύριε Ραψουμανί, και ενώ θα έπρεπε, αν υπήρχε μια δημοτική αρχή η οποία πραγματικά ενδιαφερόταν να βρει ένα μισθωμένο κτίριο, θα έπρεπε ήδη να έχει κηρύξει το διαγωνισμό, ώστε να δει αν θα γίνει άγωνος και να δούμε μήπως μπορέσουν να μειώσουν τις απαιτήσεις. Δεν έχει γίνει ακόμα ο διαγωνισμός. Και ενώ το σχολείο γνωρίζουν ότι θα είναι σε έξωση εδώ και ένα τουλάχιστον χρόνο. Άρα βλέπετε
0: λογικό.
1: Βλέπετε λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση να βρεθεί ουσιαστικά πρόβλημα. Όπως το ίδιο συμβαίνει και για το 37ο νηπιαγωγείο που υπάρχει εδώ, όπως και για το 50ο, όπως και για πολλά άλλα. Βλέπουμε λοιπόν γονείς και παιδιά να είναι στον αέρα. Και σε μια συνάντηση που είχαμε κάνει, σε μια κινητοποίηση που είχαν κάνει πριν περίπου ένα μήνα, ναι, οι γονείς, και ζητήσαν να συναντηθούν και με τον Δήμαρχο και με τους αρμόδιους αντιδημάρχους, κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό.
0: Δεν είχαν χρόνο να δουν τους γονείς?
1: Ναι, δεν είχαν χρόνο. Συναντηθήκαμε τέλος πάντων με τη Γενική Γραμματέα, την κυρία Σκραφνάκη, και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον κύριο Τσατσάκη, όπου ακούσαμε τα γνωστά... τις γνωστές κουβέντες περί μη χρηματοδότησης, περί προβλημάτων, περί, χωρίς όμως να υπάρχει καμία πρόταση πάνω στο τραπέζι για ουσιαστική εξεύρεση λύσης. Και οι γονείς βεβαίως δεν έχουν μείνει αναστατωμένοι, δεν ξέρουν τα παιδιά τους πού θα πάνε το Σεπτέμβριο, αν θα τρέχουν δεξιά και αριστερά, γιατί καταλαβαίνετε κύριε Ραψουμανί, ότι για να υπάρχει ένα συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, αυτό εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη γειτονιά, μια συγκεκριμένη περιοχή. Να πάμε τώρα, να φύγουμε, να συστεγαστεί ένα νηπιαγωγείο όπως έγινε με το 42, το οποίο είναι στο 46ο, με συνθήκες εντελώς ακατάλληλες. Θα πω ότι περίπου 40 παιδιά μοιράζονται μια μικρή τουαλέτα μαζί με ενήλικες εκπαιδευτικούς, δεν υπάρχει.
0: Με προλάβατε κύριε Δουλουφάκη, ακριβώς αυτό πήγα να πω, ότι οι συγχωνεύσεις ουσιαστικά, ένα νηπιαγωγείο που διώχνεται από το χώρο του και συστεγάζεται σε κάποιο άλλο χώρο με κάποιο άλλο νηπιαγωγείο, είναι δεδομένο ότι μοιράζεται αυτός ο χώρος στα δύο, άρα μπορεί να μην είναι και κατάλληλος για τα παιδιά εν τέλει.
1: Σωστά, είναι σαν να βάζετε σκουπιδάκια κάτω από το χαλί. Κάποια στιγμή αυτά τα σκουπιδάκια πλέον δεν χωράνε και ξεχυλίζουν. Και οι κανόνες ασφαλείας πάνε κυριολεκτικά περίπατο, κύριε Ραψουμανίκη, σε μια περίπτωση σεισμού, φυσικής καταστροφής, πυρκαγιάς, ό,τι μπορεί να βάλει το μυαλό μας. Πέρα από την καθημερινότητα, με τους κανονισμούς υγιεινής, οι οποίοι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τηρηθούν. Οπότε οι γονείς δηλαδή φεύγουν και πάνε πολύ μακριά, πολύ τέλος πάντων πιο μακριά από ό,τι θα έπρεπε για να πάνε καθημερινά τα παιδιά τους κάθε πρωί. Και επειδή μιλούσε και η κυρία Ανδρεάκη πριν για την κίνηση, όλο αυτό βλέπετε ότι επιβαρύνει μια πάρα πολύ δύσκολη καθημερινότητα, αγχωτική.
0: Όλα συνδέονται, όλα συνδέονται.
1: Όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν στο τραπέζι, όλα αυτά λοιπόν είναι μέρος ενός συγκεκριμένου προβλήματος, το οποίο ποιο είναι, κύριε Ραψουμανί, και έτσι για να το πούμε, δεν δίνονται λεφτά για να φτιαχτούν σχολεία. Είναι ξεκάθαρο.
0: Αυτό είναι το κυρίαρχο. Η πηγή του προβλήματος, έχετε δίκιο, θα σας ρωτούσα ούτως ή άλλως, κύριε Δουλουφάκη, η πηγή του προβλήματος είναι αυτή. Οφείλει η εκάστοτε κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας, να δει το θέμα της σχολικής στέγης, της χρηματοδότησης για την ανέργηση σχολικών μονάδων, όπου υπάρχει αυτή η ανάγκη που υπάρχει στο Ηράκλειο.
1: Μεγάλη. Είναι το Ηράκλειο όχι απλά στα κόκκινα, είναι πέρα από αυτά όσο αφορά τη σχολική στέγη. Και πολλές φορές ακούσαμε οι γονείς και ακούμε οι γονείς από τη Δημοτική Αρχή και την τωρινή αλλά και τις προηγούμενες, ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα. Το οποίο είναι ψευδές. Δεν υπάρχουν τα χρήματα, κύριε Ραψουμανί, γιατί π.χ. στην περιοχή που υπάρχει το 37ο νηπιαγωγείο έχουν φτιαχτεί δύο σούπερ μάρκετ. Αυτά δοθήκαν τα λεφτά από τον επιχειρηματία, από τον επιχειρηματικό όμιλο, αγόρασε το οικόπεδο και έφτιαξε το σούπερ μάρκετ. Άρα χώροι υπάρχουν, λεφτά δεν διατίθενται, γιατί μπαίνουν στη διαδικασία ότι κοστίζει, άρα δεν δίνουν τους απαραίτητους πόρους. Είναι πάρα πολύ απλά. Δεν θέλουν να δώσουν λεφτά, κύριε Ραψουμανίκη, και αυτό είναι που διαχρονικά έχει οδηγήσει την σχολική στέγη στην τραγική κατάσταση που είναι σήμερα.
0: Κύριε Δουλουφάκη, εγώ θέλω όμως να επιμείνω λίγο, να σταθούμε λίγο και στο θέμα της διαχείρισης από τη Δημοτική Αρχή. Όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, το κυρίαρχο είναι η ανέργεση νέων σχολικών μονάδων για να λυθεί η ρίζα του προβλήματος που είναι αυτή. Αλλά απ' την άλλη έχουμε και μια Δημοτική Αρχή που λέτε και εσείς ότι ουσιαστικά σφυρίζει αδιάφορα γύρω από ένα ζήτημα. Και θέλω να ρωτήσω, δημοτικοί χώροι, οικόπεδα που ενδεχομένως θα μπορούσαν να παραχωρηθούν στο Υπουργείο για να γίνει μια τέτοια ανέργηση ενός νηπιαγωγείου, ενός δημοτικού ενδεχομένως, υπάρχουν στο Ηράκλειο?
1: Έχουμε ρωτήσει επανειλημμένως, κύριε Ραψιμανίκη, να μας δοθεί μια κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Με τα οικόπεδα, γιατί ξέρετε, για να χτιστεί ένα σχολείο περνάει από τον κτηριολογικό έλεγχο. Δηλαδή πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, παίρνει μια έγκραση ότι εδώ με τις συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου μπορεί να χτιστεί σχολείο. Πόσα από αυτά τα οικόπεδα έχουν απολωτριωθεί, έχουν περάσει κτηριολογικό και μπορούν να χτιστούν σχολεία? Πόσα οικόπεδα υπάρχει, έχουν απαλωτριωθεί, απλά δεν έχουν περάσει κτηριολογικό έλεγχο?
0: Μάλιστα.
1: Πόσα οικόπεδα τέλος πάντων υπάρχουν στο στόχαστρο της Δημοτικής Αρχής, των δημοτικών αρχών, για να το βάζουμε σε πληθυντικό, έτσι, γιατί δεν
0: αφορά διαχρονικά.
1: Διαχρονικά, σωστά. Έτσι, πόσα οικόπεδα υπάρχουν και αποτελούν, ας πούμε, ενδεχομένως ένα στόχο ώστε να απαλωτριωθούν, να μπουν σε μια διαδικασία απαλωτρίωσης και να χτίσουν σχολεία? Mm-hmm. Δεν έχουμε πάρει απάντηση, όχι μόνο τώρα, αλλά εδώ και πάνω από 10 χρόνια, όσες φορές και αν έχουμε θέσει το συγκεκριμένο ερώτημα. Τώρα, δεν γνωρίζουν, δεν θέλουν να απαντήσουν, δεν έχουν κάποιο σχέδιο, όπως και να, όποια και να είναι
0: η απάντηση
1: κύριε Ραψιμανίκη, δυστυχώς είναι τραγική.
0: Μάλιστα. Κύριε Δουλουφάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, κύριε Ραψιμανίκη.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Βεβαίως δεν μπορούσαμε να μην... Άλλωστε, όπως σας το έχω πει πολλές φορές, επιδιώκουμε την αλληλεπίδραση με τους ακροατές μας, πόσο μάλλον όταν εκείνοι εκπροσωπούν και κάποιον φορέα, επιδιώκουμε αυτή την αλληλεπίδραση. Επομένως, το τηλέφωνο του Κρέτα One 102,3 είναι ανοιχτό για όλους εσάς που επιθυμείτε να παρέμβετε. 281-0383-282. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε βεβαίως και με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Αντώνη Περισσυνάκη, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Περισσυνάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Γνωρίζετε, είχαμε και εμείς προσωπικά μια συνομιλία χθες το απόγευμα. Υπάρχει μια δικαστική απόφαση για μια νέα έξωση σε νηπιαγωγείο, με συγχωρείτε, στην πόλη του Ηρακλείου, στο Πεντηκοστό. Και θέλω να ρωτήσω γενικά, κύριε Περισσυνάκη, γιατί βεβαίως δεν είστε αρμόδιος αντιδήμαρχος εσείς για αυτό, έγκυται στην Πολεοδομία, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, έγκυται στο τμήμα κίνητης περιούσιας, αλλά εν πάση περιπτώσει επηρεάζει πολύ το τμήμα παιδείας. Mm-hmm. Και έχω καλή γνώση του θέματος.
0: Μάλιστα. Είναι γενικευμένο το πρόβλημα, κύριε Περισσυνάκη, στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή?
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε 25 σχολικές μονάδες σε μίσθωση. Mm-hmm. Όλες είναι πολύ παλιές μισθώσεις, κάποιες και 30 ετών μισθώσεις, οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, λόγω της αλλαγής των εποχών, οι ιδιοκτήτες τους έχουν δύο λόγους να μας κάνουν μέτρα έξωσης. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί τα μισθώματα είναι πολύ χαμηλά. Θα σας πω τώρα για το 50 δημοτικό σχολείο που μιλήσαμε προηγουμένως, yeah. Νηπιαγωγείο, συγγνώμη. Ή ο άλλος λόγος είναι για να κάνουν μια άλλη αξιοποίηση του ακινήτου τους. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε τι λέω, μια σύγχρονη αξιοποίηση.
0: Προφανώς, το ναι. Ζούμε και σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Η βραχυχρόνια μίσθωση Airbnb έχει μπει για τα καλά στην ζωή όλων των ιδιοκτητών ακινήτων, έτσι, είναι προφανές αυτό. Εδώ όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση...
2: Και σε όλη ναι. την Ελλάδα, γιατί προβληματίζει σωστά. Το Υπουργείο, έχει αγωγές εξώσεων, όχι μόνο σχολικών μονάδων και δημοτικών άλλων χρήσεων από σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και γι' αυτό ακριβώς πριν από λίγο καιρό, πριν mm-hmm. λίγους μήνες, ψήφισε ένα νομοσχέδιο το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα μετά από μία απόφαση δικαστική να έρθουμε σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη mm-hmm. για μια νέα σύμβαση τριετούς διάρκειας.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν υπήρχε στο νόμο μέχρι πρότινος. Και μια που μιλάμε για το 50 νηπιαγωγείο, να γνωρίζετε ότι μετά την απόφαση του δικαστηρίου
0: ναι, ναι.
2: ακολουθεί αυτό που σας είπα τώρα, δηλαδή η δυνατότητα άμεσης συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη για αύξηση του μισθώματος και μια νέα σύμβαση έως 3 έτη, προβλέπει η νομοθεσία.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα,
0: βέβαια, αρκεί να συμφωνήσει και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.
2: Το ζήτημα δεν είναι να συμφωνήσει, το ζήτημα είναι να συμφωνήσει ναι. στο μίσθωμα. Γιατί, ξαναλέω, είναι πολύ φτηνά τα μισθώματα Και οι ιδιοκτήτες τώρα ζητούν υπέρογγες αυξήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, ενώ ας πούμε μέχρι σήμερα δίναμε 250 ευρώ ή 300 ευρώ για ένα μικρό κτίριο ενός μικρού νηπιαγωγείου, mm-hmm. πολλές φορές οι ιδιοκτήτες μας ζητάνε 1.000 και 1.200 ευρώ. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο να, να βρούμε επιχειρήματα για να αλλάξουμε τόσο πολύ το μίσθωμα.
0: Είναι προφανές.
2: Όμως είμαστε σε θέση να συζητήσουμε, και αυτό ζητάμε από όλους οι ιδιοκτήτες, mm-hmm. γιατί ευτυχώς μέχρι σήμερα οι εξώσεις που έχουμε, 37 νηπιαγωγείο, 57 νηπιαγωγείο και 50 νηπιαγωγείο, είναι λόγω διαφωνίας στο μίσθωμα και όχι λόγω άλλης χρήσης του κτηρίου.
0: Άρα εκτιμάτε, έχει γίνει κάποια επαφή με τον ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου από εχθές? Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Γιατί,
2: ναι, κοιτάξτε, έχουμε μιλήσει με τον νομικό που εκπροσωπεί τον ιδιοκτήτη,
0: μάλιστα.
2: ο οποίος καταρχήν αποδέχτηκε μια νέα συμφωνία,
0: ναι.
2: στα πλαίσια μιας μεγάλης αύξησης του μισθώματος. Εμείς από την πλευρά μας, η υπηρεσία ακίνητης περιουσίας, επιφυλάχθηκε να δει τις τιμές, τις αντικειμενικές τιμές της περιοχής,
0: ναι.
2: ώστε να υποβάλουμε μία πρόταση συμφωνίας.
0: Δηλαδή, είμαστε, κύριε Περισσυνάκη, λοιπόν, τι πόσο ζήτησε, για να το λέμε ξεκάθαρα?
2: Από 250 ναι. ευρώ ζήτησε να υπερβεί τα 1.000 ευρώ το μίσθωμα.
0: Μιλάμε τώρα για την περιοχή τώρα στη Χρυσοπηγή,
2: Ναι, μιλάμε για 4 φορές το μίσθωμα πάνω.
0: Μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση, προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι ο Δήμος Ηρακλείου μπορεί να πάρει μόνος του μια τέτοια απόφαση, ενώ ή χρειάζεται έγκριση?
2: Ο Δήμος Ηρακλείου έχει μια ειδική επιτροπή, mm-hmm. η οποία βασίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα της περιοχής για να υποβάλει πρόταση. Δεν μπορεί να υποβάλει μια τυχαία πρόταση, mm-hmm. πρέπει mm-hmm. να επιχειρηματολογήσει
0: με συγκεκριμένα κριτήρια.
2: Με βάση την νομοθεσία. Υπ' αυτή λοιπόν την έννοια, εμείς εξετάζουμε τώρα τις συνθήκες της περιοχής και μετά από λίγες μέρες ο αντιδήμαρχος, ο αρμόδιος, ο κύριος Γιαννιτάκης,
0: μάλιστα.
2: θα προσκαλέσει τον ιδιοκτήτη ή τον εκπρόσωπό του, δικηγόρο ή νομικό ή οποιοδήποτε,
0: για να του κάνει την αντιπρόταση.
2: Σε ένα πλαίσιο συζήτησης, κάποιας αντιπρότασης, mm-hmm. ώστε να εξευρεθεί μια συμφωνία. Το θετικό είναι ότι ο νομικός εκπρόσωπος μας είπε ότι ναι, μπορούμε να το συζητήσουμε, δεν απαιτούμε να σας πετάξουμε έξω από το κτίριο.
0: Επομένως, θεωρείτε ότι θα πάρει τριετή παράταση, θα βρεθεί κοινή συμφωνία για το ύψος του μισθώματος και θα έχει μια τριετή παράταση το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο?
2: Εμείς η πρότασή μας πάντα ξεκινάει από τον ένα χρόνο παράταση mm-hmm. και φτάνει έως εκεί που επιθυμεί ο κάθε ιδιοκτήτης, γιατί δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θέλει να κάνει ο κάθε άνθρωπος. Εμείς θα ζητήσουμε ένα mm-hmm. χρόνο με την εξέταση πολύ σοβαρού ενδεχομένου να το πάμε μέχρι και 3 χρόνια που προβλέπει η νομοθεσία.
0: Μάλιστα. Κύριε Περισσυνάκη, βέβαια το συγκεκριμένο ζήτημα αναδεικνύει γενικά, θα έλεγα, το θέμα της σχολικής στέγης σε όλη τη χώρα. Δεν θα έπρεπε ενδεχομένως εδώ να πιέσει και η Δημοτική Αρχή του κυρίου Καλοκαιρινού και το αρμόδιο Υπουργείο και την κυβέρνηση, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ιδιωτικές μισθώσεις χώρων και να ανεγεθούν όπου είναι αυτό αναγκαίο και απαραίτητο, με βάση μελέτες και με βάση την αξιολόγηση που μπορεί να κάνει και ο Δήμος Ηρακλείου, να ανεγερθούν νέα σχολικά συγκροτήματα και νηπιαγωγεία, έτσι ώστε να μην παίζετε κι εσείς κάθε χρόνο με το να αναδιαπραγματευτούμε την τιμή με τον ιδιώτη, με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, επειδή μπορεί να θέλει ή να έχει και παράλογες απαιτήσεις σε κάποιες περιπτώσεις.
2: Ναι, κύριε Ρατσομανίκη, και αυτό που λέτε είναι το αυτονόητο και είναι αυτό που επιδιώκει η Δημοτική Αρχή. Φυσικά και δεν μας ενδιαφέρει να μισθώνουμε αναπεριοχές μικρά ή πολλές φορές και κτίρια που δεν πληρούν τις προδιαγραφές. Μας ενδιαφέρει φυσικά να ανεγείρουμε σε κάθε μονάδα το αντίστοιχο κτίριο που να της ανήκει. Αυτό για μας είναι μια πολύ σοβαρή διεκδίκηση. Πλην όμως θα σας πω
0: ναι.
2: Τι πάθαμε την προηγούμενη χρονιά. Την προηγούμενη χρονιά είχαμε ανέβει με τον κύριο Σισαμάκη και διεκδικήσαμε πόρους από το ΣΔΙΤ. Είναι ναι. το γνωστό πρόγραμμα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, γιατί mm-hmm. δεν υπήρχε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο εκείνη την εποχή. Μας απάντησαν λοιπόν ότι τις τελευταίες 8 μονάδες ανέγερσης τις έδωσαν στο νομό Χανίου πριν από 8 χρόνια. Προσέξτε, πριν από 8 χρόνια. Για να καταλάβετε πόσο δίσκαπτος είναι ο δημόσιος τομέας, σας λέω να δείτε τα δημοσιεύματα του τύπου πριν από 20 μέρες περίπου, όπου υπογράφηκε η σύμβαση η οποία είχε προαποφασιστεί πριν από 8 χρόνια τώρα, με σκοπό τη μελλοντική ανέγερση 8 μονάδων. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν χρήματα και προσπαθούν κάθε χρόνο ή κάθε πενταετία ή κάθε δεκαετία να φτιάξουν 1, 2, 3, 5 κτίρια.
0: Ή δεν είναι στις προτεραιότητες.
2: Ναι, σωστά. Εμείς στον νομό έχουμε μεγάλες ανάγκες, τις οποίες τις αντιλαμβάνονται μεν, δεν τις χρηματοδοτούν δε. Και γι' αυτό αναγκαστικά περνάμε σε μίσθωση. Άλλωστε βλέπετε ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν έχει τη δυνατότητα να ανεγείρει μόνος του ούτε ένα μικρό νηπιαγωγείο.
0: Αυτό είναι προφανές. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Περισσυνάκη, για την επικοινωνία που είχαμε.
2: Εγώ θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε,
0: βεβαίως,
2: να κάνω μία έκκληση,
0: ναι,
2: θετική, απέναντι σε όλους αυτούς που βγαίνουν εκ των υστέρων και βγάζουν μύδρους ενάντια στην Δημοτική Αρχή, στην Περιφερειακή Αρχή και σε όλους τους εμπλεκόμενους σχετικά με τις αποβολές από μισθώματα. Θα ήθελα λοιπόν να τους προσκαλέσω και να τους πω ότι η μάχη πραγματική δίνεται στις αίθουσες των δικαστηρίων όπου παρευρισκόμαστε και θα είναι για μας πολύ σημαντικό, εκτός από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ο οποίος πάει συνήθως μόνος του, να παρευρίσκονται και οι εκπρόσωποι των συλλόγων εκπαιδευτικών, και οι εκπρόσωποι των γονέων και κοινωνών, και οι εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε η πίεση και η δική μας να είναι μεγαλύτερη, που δυστυχώς δεν συμμετέχουν. Αυτό είναι το λυπηρό και πολλές φορές, ενώ θα μπορούσαμε ενδεχομένως να πάρουμε μια παράταση όλοι αυτοί, ο δικαστής αποφασίζει κάτι αντίθετο.
0: Δεν θα απαντήσω εκ μέρους των εκπαιδευτικών προφανώς. Το μήνυμα νομίζω ότι έχει πάει εκεί που έπρεπε να πάει. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Περισσυνάκη, να είστε καλά.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ και εγώ που με ακούσατε.
0: Καλή συνέχεια. Είναι τεράστιο το ζήτημα της σχολικής στέγης, είναι τεράστιο στο Ηράκλειο. Υπάρχουν ευθύνες βεβαίως σε διπλό επίπεδο, και σε αυτοδιοικητικό και σε κυβερνητικό, γιατί προφανώς ίσως δεν αποτελεί προτεραιότητα η εκπαίδευση και η παιδεία για την πολιτεία. Φίλες και φίλοι, μας μένει ένα λεπτό. Θέλω να πω βεβαίως, καθώς πάμε προς τις 11 το πρωί, σε μία ώρα από τώρα είναι η κηδεία της αδικοχαμένης Βάγια Νέστορα, η οποία δολοφονήθηκε, χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο ρήμα εις γνώση μου, δολοφονήθηκε έπειτα από τρομοκρατικό χτύπημα που σημειώθηκε στην οικία της πριν από μία εβδομάδα περίπου, ένα τρομοκρατικό τυφλό άνανδρο χτύπημα που δεν μπορεί να υπάρχει χώρος από κανένα πολιτικό φορέα, από κανένα κοινωνικό φορέα, από κανένα δημοκρατικό πολίτη, δεν μπορούμε να δίνουμε χώρο σε αυτόκλητους σωτήρες που νομίζουν ότι μπορούν με την τρομοκρατία να επιβάλλουν τις θέσεις τους ή τις απόψεις τους. Είναι απολύτως καταδικαστές και οφείλει η ελληνική κοινωνία σύσσωμη να απομονώσει τα συγκεκριμένα περιστατικά και βεβαίως και η πολιτεία να βρει τους υπεύθυνους, τους δράστες και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, η οποία με βάση το δημοκρατικό πολίτευμα δεν εκδικείται, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να αναλάβουν τις ευθύνες για την αποτρόπαια εγκληματική πράξη. Το είπαμε για τη Βάγια Νέστορα, μιλάμε για τη μητέρα μιας πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία μάλιστα, φίλες και φίλοι, το τραγικότερο της ιστορίας, το σημείο εκείνο που κάνει ακόμα τραγικότερη τη συγκεκριμένη ιστορία, είναι ότι η γυναίκα αυτή μεγάλωνε, φρόντιζε το παιδί της κόρης της που είχε πεθάνει πριν από 5 χρόνια σε ηλικία 37 ετών. Επομένως πρέπει να βρεθούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι τρομοκράτες, οι οποίοι μέχρι στιγμής βεβαίως δεν έχουν το θάρρος να αναλάβουν την ευθύνη για το συγκεκριμένο τριπλό τρομοκρατικό χτύπημα που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη και πού να το βρουν βεβαίως το θάρρος. Άλλωστε, όπως συνηθίζω να λέω, είναι όλοι αυτοί κότες. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Μένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στο μικρόφωνο Μαρία Ορφανάκη, Μάνος Σουριάς, από τον Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στον ήχο και στη μουσική επιλογή και βεβαίως τον Μάνο Τσουρουνάκη που φρόντισε την εικόνα μας. Πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα. Καλή συνέχεια.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στα ύψη, η κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης με 400 πτήσεις αεροσκαφών ημερησίως. Βρισκόμαστε στην κορύφωση της σεζόν και πιθανότατα τον Αύγουστο να ξεπεράσουμε αυτό το νούμερο, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου Ιάκωβος Ουρανός. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο ΒΟΑΚ στον Άγιο Νικόλαο όταν οδηγός μοτοσικλέτας έκανε λιγμό για να αποφύγει τη σύγκρουση με άλλο όχημα με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του δικύκλου του. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Στη σύλληψη 28χρονου στα Χανιά προχώρησε η αστυνομία μετά από καταγγελία της 25χρονης σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία μπροστά στο ανήλικο παιδί τους. Χειροπέδεσε 50χρονο στη Σιτία μετά από αστυνομική έρευνα κατά την οποία βρέθηκαν κάναβη και όπλα. Η υπόθεση διερευνάται από το αστυνομικό τμήμα Σιτίας. Άδοξο τέλος στις έρευνες για την 74χρονη Μαριάνθη από τη Σίμη Βιάνου, εντοπίστηκε νεκρή 6 ημέρες μετά την εξαφάνισή της. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, με 2 από αυτούς να έχουν διασωληνωθεί. Με πλήγματα σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν απάντησε το Ιράν στις πάνω από 90 επιθέσεις του Αμερικανικού στρατού. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
8: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Λίγο καθυστερήσαμε, όχι πολύ. 11 και 12 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι Πέμπτη, αγαπημένη Προπαρασκευή. Είναι 9 Ιουλίου του 2026 και είμαστε εδώ. Είστε σωστά συντονισμένοι στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Μαζί θα είμαστε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12. Ναι, κουνάει το κεφάλι το Μάνο Τσουρουνάκης. Παρέα μου ο Μάνο Τσουρουνάκης στην επιμέλεια της εικόνας, στην επιμέλεια του ήχου ο Αντώνης Τσαπίνος και στην επιλογή των τραγουδιών. Μαρία Ορφανάκη, εγώ που σας μιλώ. Εδώ λοιπόν θα είμαστε για 50 περίπου λεπτά για να ξεφυλίσουμε μαζί την επικαιρότητα. Διαβάζω εδώ και κάνω έτσι μία ανασκόπηση στο σανσήμερα.gr, τι έγινε σαν σήμερα στον κόσμο και ανά τους αιώνες, και διαβάζω ότι σαν σήμερα το 1956 έγινε ένας μεγάλος σεισμός 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Σαντορίνη. 53 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο, 100 τραυματίστηκαν, ένας σεισμός που επηρέασε βέβαια και την Κρήτη. Πάντα, δεν ξέρω γιατί, όταν διαβάζω αυτή την είδηση, θυμάμαι αυτόν τον σπουδαίο ηθοποιό, δεν θυμάμαι τώρα το δημό, το θυμήθηκα, τον Παντελή τον Ζερβό, δεν ξέρω αν τον θυμάστε, πρωταγωνιστούσε έτσι ένας πολύ ωραίος άνθρωπος και χαρακτήρας σε παλιές ελληνικές ταινίες, και θα μου πείτε τι σχέση έχει τώρα αυτό. Έχασε τη μία του κόρη στο μεγάλο αυτό σεισμό που έπληξε τη Σαντορίνη το 1956, και η τραγωδία δεν ήταν ότι έχασε μόνο το παιδί του, η τραγωδία είναι ότι χρόνια αργότερα κατάλαβαν ότι το κορίτσι είχε θαυτεί ζωντανό. Ένας πόνος που δεν κατάφερε ποτέ ο ηθοποιός να ξεπεράσει. Μέσα σε όλα αυτά, έτσι για να μην μαυρίζουμε και την ψυχή μας, να πούμε ότι με ό,τι μέσο μπορούν συνεχίζουν εκεί με γυμνά χέρια και ό,τι εξοπλισμό έχουν. Αναφέρομαι στην Βενεζουέλα με τον τραγικό διπλό σεισμό που είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να βρουν τραγικό θάνατο κάτω από τα συντρίμμια. Αλλά μέσα σε όλο αυτό ήρθε η χθεσινή είδηση της μητέρας που σώθηκε μαζί με τα τρία της παιδιά μετά από 11 μέρες. Η ίδια τα θύλαζε μητρικό γάλα και έτσι κατάφερε να τα κρατήσει στην ζωή. Κανείς δεν μπορεί να σχολιάσει διαφορετικά αυτή την είδηση από ότι είναι ένα θαύμα. Φανταστείτε μία μητέρα με την αγωνία, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στα τροχτικά, μέσα στα ζωήφια, με την αγωνία να αντέξει, με την αγωνία μήπως φύγει κάποιο από τα παιδιά της, κατάφερε να κρατηθούν όλοι στην ζωή, και αυτό μόνο θαύμα μπορούμε να το αποκαλέσουμε, και αποδεικνύεται στις μέρες μας η λέξη μάνα τι σημασία και τι αξία έχει. Τώρα, όσον αφορά την τοπική επικαιρότητα, πριν ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές και την υπόλοιπη επικαιρότητα, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Πάμε να δούμε τα θέματα που υπάρχουν στο creta1.gr. Τροχείο στο βορειοδικό άξονα Κρήτης στον Άγιο Νικόλαο. Τραυματίστηκε δικυκλιστής. Υπεράριθμος ο στόλος στο ταξί με πάνω από 400 άδειες, αλλά η πολιτεία απούσα από τη στήριξη του κλάδου, λέει ο πρόεδρος του κλάδου, κύριος Βαρδάκης. Καταγγελία για ξυλοδαρμό 25χρονης μπροστά στο εξάχρονο παιδί της στα Χανιά, και έχουμε και δύο ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Στο Σεσμανόγλιο, νεκρή 90χρονη μετά από φωτιά, υπέστη ανακοπή κατά την εκένωση, το νοσοκομείο άρπαξε φωτιά, συνελήφθη ένας 74χρονος, δυστυχώς έχασε τη ζωή της η 74χρονη γυναίκα, και η είδηση που πρωταγωνιστεί και πρωτοστατεί σήμερα στην επικαιρότητα είναι από φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, οι τρεις διασωληνωμένοι, εργοστάσιο ΚΑΙ και Ολοσχερός. Ήρθε και μήνυμα από το 112. Φυσικά στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ώρα με την ώρα αυξάνεται ο αριθμός των τραυματιών. Να μπει μια τελεία, θα πω εγώ. Οι τραυματίες έχουν διακομιστεί, με συγχωρείτε, στο Θριάσιο νοσοκομείο και στο νοσοκομείο Αττικών. Αυτά είναι τα νέα που έχουμε όσον αφορά τον Ασπρόπυργο και την πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 8 το πρωί. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η κατάσβεση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και δυστυχώς έχουμε αυτόν τον απολογισμό. Πάμε τώρα στα δικά μας, πάμε στην τοπική επικαιρότητα. Θυμάστε που λέγαμε, και φυσικά θα το θυμάστε και εσείς που μας ακούτε και οι οδηγοί, για τη μεγάλη ταλαιπωρία λόγω των οδικών έργων στο βόρειο δεκάξονα Κρήτης και τις καθυστερήσεις και όλη αυτή η ανησυχία που υπήρχε από τον τουριστικό κλάδο εν μέσω τουριστικής σεζόν, εν μέσω καλοκαιριού, πώς θα γίνει και τι λύσεις θα βρεθούν εκεί για να μην δημιουργηθούν προβλήματα και εικόνες που δεν θα μας αρέσουν με τουρίστες να χάνουν τις πτήσεις τους και ούτω καθεξής. Αν δεν κάνω λάθος, 20 Μαΐου πάρα πολλοί κλάδοι του φορείς του νησιού, νομίζω 26 τουριστικοί φορείς του νησιού, είχαν στείλει μια επιστολή στον Υπουργό να ζητήσουν συνάντηση και να συζητήσουν διεξοδικά το θέμα αυτό. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείου Κρήτης, τον κύριο Στράτο Μαγκουσάκη, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαγκουσάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Φανάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Προβλήματα τα οποία συνεχίζονται, κύριε Μαγκουσάκη, και μία επιστολή, διορθώστε με αν κάνω λάθος την ημερομηνία, που νομίζω ότι την είχατε απεστείλει στο Υπουργείο 20 του Μάη, ζητώντας μία συνάντηση ώστε να βρείτε λύσεις που ουσιαστικά θα περιορίσουν την ταλαιπωρία στις μετακινήσεις. Έχουμε νεότερα από εκεί, κύριε Μαγκουσάκη?
1: Κύριε Φανάκη, θεωρούμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να γίνει μια συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, από τους τουριστικούς φορείς, από την πολιτεία, αλλά και από την ανάδοχη εταιρεία του έργου, ούτως ώστε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και με τα επιχειρήματα του καθένας να προσπαθήσουμε να βρούμε σε αυτό το τεράστιο έργο, το αναπτυξιακό έργο που γίνεται στο νησί μας, να βρούμε ένα κοινό βηματισμό, ούτως ώστε να γίνονται για τα έργα, αλλά και επειδή το νησί μας, ξέρετε, επικαλούνται όλες τις κυβερνήσεις και είναι και μια πραγματικότητα, είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού, mm-hmm. πρέπει επί της ουσίας όμως να την αντιμετωπίζουμε και έτσι. Οπότε πρέπει να γίνει μια επιτακτική ανάγκη να γίνει μια συνάντηση, να βρεθεί ένας κοινός βηματισμός.
0: Εσείς δεν έχετε λάβει καμία απάντηση, δεν εννοώ εσείς προσωπικά, οι τουριστικοί φορείς που στείλατε την επιστολή, δεν έχετε λάβει καμία απάντηση μέχρι τώρα που μιλάμε 1,5 μήνα μετά?
1: Υπήρξε μια επικοινωνία από πλευράς Υπουργείου ότι υπάρχει πάρα πολύ φόρτος εργασίας και αν ήταν δυνατόν να μην κάναμε διαζώσεις μια συνάντηση, αλλά γινόταν διαδικτυακά. Mm-hmm. Ούτε αυτό έχει γίνει μέχρι στιγμής.
0: Στο οποίο εσείς αποκριθήκατε θετικά, δεχτήκατε να γίνει διαδικτυακά η συνάντηση, ο διάλογος.
1: Εννοείται. Εμείς θέλουμε να έχει αποτέλεσμα η κίνηση και να καθίσουμε όλοι μαζί, είτε διαδικτυακά είτε επί της παρούσης με φυσική παρουσία, ούτως ώστε να μπορούμε να βρούμε λύσεις σε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Δεχτήκαμε την πρόταση αυτή, δυστυχώς όμως ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά πάμε προς τα μέσα Ιουλίου, θα μπούμε τελειώνοντας το μήνα αυτό, εάν δεν γίνει κάτι θα κλείσει και η Βουλή τον Αύγουστο, όπως γνωρίζουμε όλοι καλά. Κλείνει η Βουλή για τα πάνια του λαού, όπως λένε. Οπότε είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει αυτόν τον μήνα.
0: Εσείς τι είναι αυτό που προτείνετε, κύριε Μαγκουσάκη, οι τουριστικοί φορείς του νησιού? Ποια είναι η λύση που έχετε τουλάχιστον εσείς και η δική σας πρόταση, ώστε να λειτουργήσει καλύτερα εκεί? Γιατί δεν μπορεί κανείς να πει καλώς γίνονται τα έργα. Είναι έργα που πρέπει να γίνουν. Νομίζω ότι η αντιπαράθεση, ας το πούμε, έχει να κάνει με τις ώρες που γίνονται και με τον τρόπο που γίνονται. Τι ήταν αυτό που θα αποσυμφορήσει την κατάσταση, η δική σας πρόταση?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα ιδιαίτερο έργο, διότι γίνεται ένα τεράστιο έργο, αλλά αμέσως όμως γίνεται και χρήση του οδικού δικτύου που γίνεται το έργο. Αυτό μας βάζει προβληματισμούς και αστερίσκους στο τι μπορεί να γίνει και το τι δεν μπορεί να γίνει. Η πρόταση η δική μας είναι ότι τα κλεισίματα που γίνονται, ειδικά στο κομμάτι Αγίου Νικόλαου με Νεάπολη, τώρα βλέπουμε ότι γίνονται και από τη δυτική πλευρά, mm-hmm. πρέπει να γίνονται ώρες μη αιχμής, ή το βέλτιστο θα ήταν να γίνονται τις νυχτερινές ώρες. Ξέρετε, το οδικό δίκτυο της Κρήτης και ειδικά οι παρακαμπτήριοι οδοί, τους οποίους μας στέλνουν όταν κλείνονται οι δρόμοι, είναι απαρχαιωμένοι. Είναι οδίτσες στις οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολο να πηγαίνουν τα τεράστια οχήματά μας, τα λεωφορεία, να περνάνε από εκεί. Αντιλαμβάνεστε τώρα με το φόρτο του οδικού δικτύου αυτό που κατευθύνονται όλα τα οχήματα από εκεί. Και

0: Ναι, από τα πρώτα σχόλια που ακούσαμε όταν έκλειναν οι δρόμοι χωρίς να μας έχουν ειδοποιήσει και βρισκόμασταν τα τουριστικά λεωφορεία μπροστά σε κλειστούς δρόμους.
1: Άλλο πάλι αυτό, άλλο κομμάτι αυτό τώρα. Ακριβώς. Κύριε Μαγκουσάκη, πελάτες... γιατί εντάξει γίνονται τα έργα, γίνονται ώρες που δημιουργούν προβλήματα στην τουριστική κίνηση, αλλά δεν υπήρξε και ενημέρωση σε κάποιες φορές.
0: Ακριβώς. Στην αρχή λοιπόν που έκλειναν οι δρόμοι δεν υπήρχε καμία ενημέρωση. Βρισκόμασταν λοιπόν τουριστικά λεωφορεία με πελάτες μέσα, αλλά και συμπολίτες μας, και συντοπίτες μας, να περιμένουν 2 και 3 ώρες, ούτως ώστε να καθαρίσει το δόστρωμα από τα μπάζα που πέφτανε από τις εκρήξεις. Αυτά λοιπόν.
1: Και μαζί με εσάς, κύριε Μαγκουσάκη, και οι άνθρωποι που μεταφέρετε, έτσι δεν είναι, οι τουρίστες. Δεν ξέρω τώρα, είναι αυτές συνθήκες και εικόνες που θα μεταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι όταν, στη χώρα και στις πόλεις που μένουν όταν επιστρέψουν από τις διακοπές?
0: Ξέρετε, τα πρώτα σχόλια που ακούσαμε, εκτός από τα ειρωνικά που ακούγαμε, ήταν ότι αν είναι δυνατόν τώρα να κάνουν αυτό που μας λέτε και αυτό που βλέπουν τα μάτια μας. Εμάς στην πατρίδα μας αυτά γίνονται νύχτα. Δεν σταματάνε τα συνεργεία να δουλεύουν. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα τεράστιο έργο να εξελίξει, αλλά να το δουλεύουμε με ωράριο δημοσίων υπαλλήλων. Συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται η Κρήτη, που είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού, να αντιμετωπίζεται έτσι. Ο τουρισμός, όπως και ο πρωτογενής τομέας, πρέπει να φυλάσσονται σαν κόρη οφθαλμού. Αντί λοιπόν εμείς και η πολιτεία να προσπαθεί να βελτιώνει τις υπηρεσίες και των συμπολιτών μας, των συντοπιτών μας, αλλά και των επισκεπτών μας, γίνονται τα πάντα δυνατά, ούτως ώστε να δυσχεραίνουμε και να δυσκολεύουμε αυτό το οποίο εμείς προσπαθούμε να φέρουμε εις πέρας.
1: Δύο ερωτήσεις θέλω να σας κάνω. Αν ανησυχείτε, φοβάστε, δεν ξέρω τι λέξη να χρησιμοποιήσω, ότι όσο καθυστερεί να βρεθεί μια λύση, να γίνει συνάντηση, να πείτε την πρότασή σας, φοβάστε ότι θα πληγεί ο τουρισμός εδώ στο νησί? Είπατε και εσείς στην αρχή και το γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να το ακούσουμε από εσάς. Ιούλιος, Αύγουστος είναι οι μήνες που κινείται ο κόσμος και που δουλεύουν περισσότερο ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις στο νησί.
0: Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι αν δεν βρεθεί άμεσα λύση, εννοείται ότι όλο αυτό δυσκολεύει το τουριστικό μας έργο, διότι καθυστερούν εκδρομές, καθυστερούν αναχωρήσεις, υπάρχει πρόβλημα μία απόσταση η οποία είναι στα 50 με μία ώρα, να την κάνουμε στις 2 ώρες ή 2,5 ώρες. Έχουμε προβλήματα, ξέρετε, αυτό είναι μια αλληλουχία και μια αλυσίδα προβλημάτων. Έχουμε προβλήματα στους οδηγούς μας με τα ωράρια, δεν μπορούν να τηρήσουν τα ωράρια οδήγησης.
1: Γιατί
0: όταν ξεκινάνε έχουν ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα όμως και οι οδηγοί ελέγχονται αυστηρά για το ωράριο οδήγησης τους, γιατί κάνουν μεταφορά επιβατών, όχι εμπορευμάτων. Όταν λοιπόν έχει το πλάνο του για το πρόγραμμα της ημέρας, αυτό το πρόγραμμα αλλάζει άρδιν λόγω των καθυστερήσεων, πρέπει μετά ο οδηγός σε περίπτωση ελέγχου να κάνει τι, να πει τι και να αποδείξει τι. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Οπότε στο τραπέζι που θα καθίσουμε, αν καθίσουμε, που εμείς εννοείται πως θα του επιδιώξουμε να καθίσουμε και 26 φορές, θα τεθούν όλα στο τραπέζι και πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Διότι ξέρετε, σιγά σιγά θα μπαίνουν και άλλα τμήματα του ΒΟΑΚ και να γίνονται έργα. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα σταματήσουμε τον τουρισμό μας για 5-10 χρόνια και μετά θα τους πούμε, α, ελάτε τώρα και πάμε από την αρχή? Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Δεν λειτουργούν έτσι. Ο τουρισμός χτίζεται με συνέπεια, με υπευθυνότητα και θέλει και πολλά χρόνια για να χτιστεί, αλλά πάρα πολύ εύκολα δυσφημίζεται.
1: Συμφωνώ. Σας ακούω με μεγάλη προσοχή και συμφωνώ, κύριε Μαγκουσάκη. Είστε σε στάση αναμονής, κύριε Μαγκουσάκη, για να δείτε αν θα πραγματοποιηθεί έστω και διαδικτυακά αυτή η συνάντηση με την κυρία Κεφαλογιάννη, με το Υπουργείο Υποδομών?
0: Κοιτάξτε, εμείς θα βρεθούμε τις επόμενες ημέρες όλοι οι φορείς, θα μιλήσουμε είτε διαδικτυακά είτε διαζώσεις, ούτως ώστε να δούμε ποια θα είναι η άμεση επόμενη κίνησή μας. Το ραντεβού που θέλουμε να κλείσουμε είναι με το Υπουργείο Υποδομών και με τις ανάδοχες εταιρείες, που είναι αυτοί που άμεσα εμπλέκονται με τον ΒΟΑΚ.
1: Άρα λέτε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχετε μια συνάντηση οι τουριστικοί φορείς του νησιού για να δείτε πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα, αφού μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε τουλάχιστον δεν έχετε λάβει κάποια έτσι λάβατε θετική απάντηση, στην πράξη δεν το έχετε δει για τη συνάντηση.
0: Δυστυχώς
1: μείναμε στα λόγια.
0: Η Ελλάδα μας έχει μάθει αυτό το πράγμα, να ακούμε πολλά θα αλλά λίγα να, και λίγα να γίνονται στην πράξη, δυστυχώς. Αυτό όμως, ξέρετε, κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει.

0: και να κοιτάζουμε τα πράγματα ως εσύ με την πραγματική τους ματιά, διότι ξέρετε στην ουσία στην Ελλάδα τι μας έχει μείνει. Δεν έχουμε βαριάς βιομηχανίες. Έχουμε τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Εάν λοιπόν δεν προσέξουμε αυτούς τους δύο πυλώνες της οικονομίας, γιατί όλοι ζούμε είτε άμεσα είτε έμεσα από αυτό. Συγγνώμη, τι θα κάνουμε, πού θα πάμε παρακάτω. Και αν δεν προσέξουμε και ένα νησί, την Κρήτη, που προσφέρει τόσα πολλά στο ΑΕΠ της χώρας. Τι να πρωτοπούμε για την Κρήτη μας. Και πρωτογενή τομέα πρωτοστατή και στον τουρισμό πρωτοστατή. Πρέπει λοιπόν να ακούνε τους φορείς του τουρισμού, γιατί είναι από όλη την Κρήτη, είναι από όλους τους κλάδους, με την ανάλογη σοβαρότητα, και να, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να κάνουμε ένα βήμα παρακάτω, να περάσουμε όσο γίνεται πιο ανώδυνα αυτό το τεράστιο έργο που γίνεται στην Κρήτη, που όλοι μας το θέλουμε και το ζητούσαμε τόσα χρόνια, για να μπορέσουμε να πάμε λίγο παρακάτω.
1: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε τις εξελίξεις, κύριε Μαγκουσάκη. Θα έχετε, είπατε, μια συνάντηση όλοι οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης για να δείτε ουσιαστικά και να αποφασίσετε τις επόμενες κινήσεις, πώς θα διεκδικείτε ουσιαστικά στο να γίνει αυτό το ραντεβού με το Υπουργείο Υποδομών και τις ανάδοχες εταιρείες, ώστε να καταθέσετε την πρότασή σας και βεβαίως να ακούσετε και την άλλη πλευρά. Γιατί εσείς ωραία θα την καταθέσετε, κύριε Μαγκουσάκη. Το θέμα είναι, θα εισακουστείτε, είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Κοιτάξτε, πρέπει να εισακουστούμε. Δεν γίνεται να δίνουμε τα έργα στις ανάδοχες εταιρείες εν λευκό. Δεν είναι σκοπός ζωής να τα δώσουμε όλα εν λευκό. Αν είναι, όπως σας είπα, κλείνουμε τον τουρισμό, κάνουν οι εταιρείες ό,τι θέλουν στο ΒΟΑΚ και όταν τελειώσουν, με το καλό που τελειώσουν, ξανανοίγουμε το κλειδί και ξαναπάμε στον τουρισμό. Δεν λειτουργούν όμως έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν και τα με, υπάρχουν και τα δε. Πρέπει να βρεθεί η χρυσή επιτομή ώστε να πάμε παρακάτω. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαγκουσάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ θα είμαστε για να δούμε τις εξελίξεις και να δώσουμε λόγο και μικρόφωνο για άλλη μια φορά όταν χρειαστεί. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί και την επόμενη φορά που θα ανοίξουμε το μικρόφωνο, κύριε Μαγκουσάκη, για αυτό το θέμα να έχουμε να πούμε θετικά πράγματα και θετικές εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για να είστε καλά για το βήμα που μας δίνετε.
1: Να είστε καλά.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955. Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Το Ματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

0: Έτσι, έτσι, στα διαλύματα εδώ τραγουδάμε. Τραγουδάμε με αυτά που βάζει ο Αντώνης Τσαπίνος και λέγαμε ότι μας θυμίζει τα νιάτα μας, την εφηβεία μας, αυτά τα τραγούδια που αγαπάμε και δεν τα ξεχνάμε και τα απολαμβάνετε κι εσείς μέσω του Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Εδώ είμαστε και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος στην επιλογή των τραγουδιών και τη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Τσαρουνάκης επιμελείται και σήμερα την εικόνα μας, κρέταον.gr. Εκεί πατάτε το μπλε κουμπί μας βλέπετε και το κόκκινο μας ακούτε. Να είστε προσεκτικοί στο δρόμο όσοι μας ακούτε από το αυτοκίνητο. Να στείλουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε εσάς που έχετε άδεια και διακοπάρετε, σε εσάς που είσαι σε μια παραλία. Και δεν ξέρω τι κάνει τώρα εκεί ο Τσαπίνος. Τι κάνεις, βγάζεις selfie? Όχι, το τηλέφωνο δοκιμάζεις. Τι γελάς, αφού βλέπω ότι κρατάς το κινητό έτσι που το υψώνεις, θέλω και εγώ να ρωτήσω. Έχουμε την τηλεφωνική γραμμή? Δεν την έχουμε, δεν πειράζει, θα την έχουμε σε λίγο. Πάμε να δούμε νεότερα, να δούμε τι νεότερα έχουμε από το μέτωπο της φωτιάς στον Ασπρόπυργο. Από ό,τι βλέπω παραμένουν τα ίδια τα πράγματα. Λέω για την φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Ήρθε και σήμα 112 εκεί. Εννοείται ότι εκενώθηκε η συγκεκριμένη επιχείρηση και παράπλευρες επιχειρήσεις. Ωστόσο δεν είναι ανέμακτη αυτή η φωτιά, καθώς υπάρχουν 11 τραυματίες, οι τρεις μάλιστα διασωληνωμένοι και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές αστυνομικές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, εκεί βρίσκεται ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης. Καλή σας ημέρα κύριε Παπαδάκη.
1: Καλημέρα κύριε Φανάκη.
0: Ο λόγος που σας κάλεσα είναι γιατί σήμερα έτσι έπεσε πάνω σε μία είδηση, όχι ευχάριστη. Έχουμε το πρώτο κρούσμα για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Εντοπίστηκε λοιπόν το πρώτο κρούσμα στην χώρα μας και σύμφωνα έτσι με την ειδησιογραφία αφορά έναν άντρα ηλικίας άνω των 60 ετών.
1: Ναι, εντάξει, είναι ένα κρούσμα. Το άσχημο είναι ότι είναι εγχώριο, γιατί προφανώς έχουμε, όχι στην Κρήτη, πανελλαδικά, έχουμε θέματα από τα κουνούπια, από ανθρώπους που έχουν ταξιδέψει σε χώρες που ενδημούν νοσήματα και όταν έρχονται στη χώρα μας ως τουρίστες ή και κάποιοι Έλληνες πολίτες που θα πάνε στο εξωτερικό και θα γυρίσουν, αυτό δεν μας ανησυχεί. Αυτό τώρα ακριβώς καταγράφεται στο πρώτο εγχώριο κλούσμα και δείχνει ότι η κλιματική κρίση και η έτσι παγκοσμιοποίηση και όλα αυτά που έχουν κάνει τα κουνούπια να μπορούν να μεταφέρονται από περιοχές σε περιοχές, να επιβιώνουν, να γίνεται όλη αυτή η ευκολία να μπορέσουν να μεταδώσουν το νόσημα, είναι και αυτός ο λόγος που εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης έχουμε δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα με το τριετές πρόγραμμα καταπολέμησης, 12μηνο πλέον, δεν θα σταματούν τα συνεργεία το χειμώνα. Έχουμε και την εντομολογική επιτήρηση την τριετή από τον ΙΤΕ με τον αρμόδιο καθηγητή τον κύριο Βόντα. Αλλά παρά τα αυτά βλέπετε ότι υπάρχει. Θα υπάρχουν θέματα. Δεν πρέπει να τρομάζει ο κόσμος. Εμείς είχαμε από το 2018 να εμφανιστεί κρούσμα. Εμφανίστηκε το πέρυσι, αλλά είδατε ότι με τις έγκαιρες διαδικασίες και την ιχνή λάτηση και όλα αυτά που τα μέτρα που πήραμε δεν είχαμε καμία περαιτέρω έτσι εξάπλωση. Επίσης να πούμε για να μην τρομάζουν πολίτες ότι ένας ασθενής από ιό του Δυτικού Νείλου δεν αναμεταδίδει, δηλαδή μετά και να το τσιπήσει κάποιο κουνούπι δεν μεταδίδει, γιατί οι άνθρωποι είναι τερματικοί ξενιστές, που σημαίνει ότι τα άγρια πτηνά θα τα τσιπήσει το κουνούπι και αυτές είναι δεξαμενές του ιού του Δυτικού Νείλου. Δεν υπάρχει φόβος ανησυχίας από τον άνθρωπο. Γι' αυτό και στοχεύουμε σε αυτά. Γι' αυτό και πέραν αυτών που σας είπα, ένα επιπλέον μέτρο είναι ότι παίρνουμε αίμα από νεαρά κοτόπουλα διάσπαρτα σε όλο το νησί και τα στέλνουμε για να δούμε αν φέρουν αντισώματα ιού του Δυτικού Νείλου. Δηλαδή αν κυκλοφορεί ο ιός του Δυτικού Νείλου. Και οι παγίδες και με τα κουνούπια που έχουμε συλλέξει. Και αυτή η διαδικασία μέχρι τώρα, ελπίζω να συνεχίσει έτσι, δείχνω ότι κανένα κουνούπι που έχουμε συλλέξει δεν έχει κάποιο παθογόνο, ούτε έχουμε αυτή τη στιγμή κοτόπουλα που να έχουν αντισώματα για ιό του Δυτικού Νείλου. Άρα είμαστε πολύ καλά. Και να ξέρετε ότι είναι ο δείχτης ο ιός του Δυτικού Νείλου και για το Υπουργείο Υγείας, γι' αυτό και εξέδωσε την εγκύκλιο που κατατάσσει σε επικινδυνότητα τις περιοχές σε επίπεδο δήμων και περιφέρειες κινδύνου και ανάλογα με το αν έχεις κρούσμα, αυτό βέβαια είναι το νούμερο ένα, ή αν έχεις κουνούπια που έχουν το παθογόνο, ή αν έχεις κοτόπουλα που, ή πτηνά που μεταφέρουν και έχουν τα αντισώματα, κατατάσσει σε περιοχές. Εμείς ήμασταν στο καλύτερο επίπεδο, ήρθε το 25 που βιώσαμε εμείς το πρώτο μας κρούσμα, αλλά θεωρώ ότι δεν θα έχουμε κάτι διαφορετικό.
0: Αυτό που λέτε έχει να κάνει με αυτό που διαβάζω εδώ, ότι ο ΔΥ θα δημοσιεύει, λέει, κάθε Τετάρτη επικυρωποιημένες εκθέσεις επιτήρησης με τα τελευταία στοιχεία, όπου θα μπορούμε εμείς οι πολίτες να βλέπουμε, λέει, τον αριθμό των κρουσμάτων αναδήμου.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Mm-hmm. Αυτά τα δεδομένα δεν είναι κρυφά. Διασφαλίζεται βέβαια η εχημήθεια και το όνομα του ασθενή, αλλά οι περιοχές πρέπει να αναφέρονται, ούτως ώστε να γνωρίζει ο κόσμος και να προσέχει και να λαμβάνει κάποια επιπλέον, κάποιος ταξιδιώτης να πάρει κάποια μέτρα, όχι να μην πάει, να μην ταξιδεύσει, να πάρει αυτό που σας είπα, να βάλει το αντικουνουπικό του, να βάλει τη σίτα, να βάλει το φιδάκι του, αυτά που θα αποτρέψουν τον κουνούπι να τον πλησιάσει. Δεν είναι κρυφά. Και βέβαια, για να καταλάβετε ότι σε τι επίπεδο μιλάμε, υπήρχαν χρονιές που είχαμε και 77 κρούσματα στη χώρα. Οπότε το ένα είναι μεν το πρώτο και ουσιαστικά καταγράφει έτσι τη φετινή χρονιά από πλευράς κρούσματων, αλλά είναι αμεληταίο μπροστά σε άλλες χρονιές που είχαμε αρκετά. Είχαμε μία πτώση το 25 σε σχέση με το 24. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει και η χρονιά. Είναι ήδη αργά για το πρώτο κρούσμα, οπότε θεωρώ ότι αν κυλήσουν ομαλά τα πράγματα σε επίπεδο χώρας, πάντα μιλά, δεν θα υπεργούμε την περσινή χρονιά και μακάρι να την βελτιώσουμε ακόμα.
0: Είναι αργά, λέτε. Δηλαδή, άλλες χρονιές, κύριε Παπαδάκη, εμφανιζόντουσαν κρούσματα.
1: Όχι πάρα πολύ, αλλά είχαν ήδη εμφανιστεί και μάλιστα πιο μαζικά. Mm-hmm. Θυμάστε, πέρυσι, νομίζω, είχε ανακοινωθεί 3 κρούσματα στην Αττική μέσα σε μία εβδομάδα. Έτσι. Άρα, λοιπόν, εντάξει, βέβαια, θα είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί ξαναλέω, το κουνουπάκι θα ξεφύγει από όλα αυτά τα μέτρα που λέμε, γιατί θα είναι και τυχαίο ότι είναι το πιο θανατηφόρο πλάσμα στο πλανήτη. Έτσι. Άρα προσέχουμε.
0: Διαβάζω εδώ ότι οι άνθρωποι που μολύνονται δεν εμφανίζουν καθόλου συμπτώματα. Άρα εμένα, λέμε, με τσιμπάει ένα κουνούπι. Αν υποθέσουμε ότι έχω μολυνθεί με τον ιό του νύρου, πώς θα το καταλάβω?
1: Κοιτάξτε, μόλις ένα 1%, άντε να πάει στο 10%, εμφανίζουν έτσι σοβαρά
0: συμπτώματα.
1: Συνήθως άντε να προσομοιάσει με κάποια γρυπόδη συνδρομή. Αυτό που όμως που θέλει προσοχή, γιατί γενικά τα νοσήματα που μεταδίδονται από διαβαστές, από κουνούπια, δηλαδή, δεν πρέπει να καθυστερεί ο ασθενής να προσέλθει στο γιατρό. Αν αυτό είναι πάνω από μία, δύο, τρεις μέρες και συνεχίζει, όπως αυτό ισχύει για τα πάντα, πρέπει άμεσα να έχουμε επικοινωνία με τον θεράποντο γιατρό μας, γιατί δεν πρέπει να αφήνουμε την παστίκια, εντάξει θα περάσει. Όχι, κάτι που δεν περνάει στις 2-3 μέρες, εννοείται, αλλά συνήθως είναι ασυμπτωματική. Και πολύ σπάνια κάνει αυτές τις εκδηλώσεις, είτε στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
0: Εγκεφαλίτιδα, διαβάζω εδώ, ή μηνυγκίτιδα.
1: Είναι πολύ σπάνιο αυτό, νομίζω. Δεν έχουμε εμείς. Και εμάς αυτό που είχε εντοπιστεί ήταν πολύ απλό, δεν χρειάστηκε. Mm-hmm. Και παρά το ότι ο άνθρωπος ήταν επιβαρημένη υγεία του, δόξα τω Θεώ πήγε καλά, και σύντομα σας λέω όσο πιο γρήγορα αυτά εντοπίζονται. Και πώς εντοπίστηκε παρά τα αυτά, γιατί πρέπει να το πούμε γι' αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε δώσει σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ τη συμβουλή, την προτροπή στα νοσοκομεία, αν κάποιος έρχεται και προσομοιάζει τα συμπτώματά του με ιό του Δυτικού Νείλου, να του γίνεται το τεστ. Και έτσι μπορεί πιθανόν να μην είχε καταγραφεί αν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο δεν είχαν δώσει τη βαρύτητα να ελέγξουν για αυτό το παθογόνο. Και εννοείται βέβαια ότι ενεργοποιούνται όλοι οι μηχανισμοί, ενημερώνονται οι μονάδες αιμοδοσίας, γενικά λέω για τα νοσήματα αυτά μέσω διαβαστών. Υπάρχει κάτι που αυτό δεν είναι και άμεσα δημοσιεύσιμο, πάντα οι φορείς δημόσιας υγείας με πρωτεύων το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΗ δίνει τις συστάσεις και κατευθύνει τις αρχές δημόσιας υγείας σε τέτοιου είδους πολιτικά μέτρα, ώστε να μην περιμένουμε να πάθουμε το συμβάν. Έτσι, είμαστε προετοιμασμένοι και έτοιμοι για όλα εκ των προτέρων.
0: Λέτε πάντως, και αυτό θα κρατήσω εγώ, ότι όσον αφορά εδώ την Κρήτη, εννοείται ότι δεν έχει υπάρξει κρούσμα, αλλά συνεχίζονται οι ψεκασμοί. Το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές με τα drones και με άλλα μέσα. Ένα πρόγραμμα που σημείωσα εδώ που λέτε, που ουσιαστικά θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Να θυμίσω ότι είχαμε μελετήσει και αυτή μας η επιστημονική μελέτη είχε βραβευτεί ως καλύτερη σε 300 τόσες γενικού περιεχομένου δημόσιας υγείας μελέτη, ότι οι πληθυσμοί των κουνουπιών το χειμώνα είναι ανησυχητικοί. Δηλαδή τι, είχαμε βρει αναφελή κουνούπια, ένα κουνούπι που μεταδίδει την ελονοσία, είχαμε βρει κουνούπι τίγρης. Άρα λοιπόν εμείς είχαμε ήδη προετοιμαστεί και επιστημονικά τεκμηριώσει αυτή τη 12μηνη καταπολέμηση. Και θέλω να σας πω ότι χαρήκαμε ως Περιφέρεια Κρήτης, γιατί και η εκδίκηση του Υπουργείου Υγείας που βγαίνει ετησίως και καθορίζει τα προγράμματα καταπολέμησης, πλέον το συστήνει ως καλή πρακτική το να μην σταματούν, να είναι δηλαδή 12μηνη καταπολέμηση σε όλη τη χώρα. Άρα εμείς και το προβλέψαμε και το τεκμηριώσαμε επιστημονικά και το εφαρμόσαμε, αν δεν κάνω λάθος, κατά μια μικρή πίστη, ως πρώτη περιφέρεια στη χώρα.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να πείτε, το κυκλώσαμε το θέμα.
1: Το κυκλώσαμε πάρα πολύ. Μία μόνο παράκληση στους πολίτες. Δεν μετακυλούμε το πρόβλημα. Τα συνεργεία μετά από αναφορές, να ξαναπώ μια φορά το τηλέφωνο.
0: Βεβαίως.
1: 811-24-424, 811-24-424, πάνε στις αναφορές των πολιτών, και τι διαπιστώνουν δυστυχώς, ότι η αιτία είναι η ίδια, αν σκεφτούν που τηλεφωνούν με γλαστράκια, βαρέλια, δεξαμενές, ακάλυπτες, που έχουμε και βίντεο που φαίνεται η ανάπτυξη των προνυφών, που αυτά μετά θα γίνουν κονουπάκια, και όσο και να ψεκάζει η ανάλογος εταιρεία, δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Άρα θερμή παράκληση σε αυτό το κομμάτι της ανάπτυξης, και δεύτερη, την προστασία μας με το μορφωθητικά, με λοσιόν, με εγκεκριμένα πάντα, έτσι όχι να είναι γιατί καμιά φορά έρχονται πολύ σπάνια τέτοια είδους μη εγκεκριμένα σκευάσματα, όχι λευκά φώτα στις αυλές μας, σίτα στα παράθυρα.
0: Ένα σκεύασμα όταν είναι εγκεκριμένο, κύριε Παπαδάκη, τι βλέπω εγώ πάνω στη συσκευασία?
1: Βλέπουμε τις σφραγίδες, βλέπουμε τον αριθμό αδείας του από τον αρμόδιο φορέα. Βλέπω τις οδηγίες χρήσης, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Έχει όλα αυτά, η ετικέτα, την πληροφορία. Πρέπει να είναι στα ελληνικά, συνήθως αυτά τα εισαγόμενα που όντως δεν έχουν μετά και την έγκριση, έχουν μόνο στην αγγλική ή σε άλλη γλώσσα τις οδηγίες. Το οποιοδήποτε τέτοιο σκεύασμα κυκλοφορεί στη χώρα μας πρέπει να έχει αναγκαστικά τις σφραγίδες, τις εγκρίσεις και τις οδηγίες προφύλαξης και χρήσης. Άρα λοιπόν, αν δεν είμαστε εξοικειωμένοι με μια ετικέτα, το μόνο και αν δούμε ότι δεν έχει ελληνικά, σημαίνει ότι δεν έχει πάρει έγκριση για τη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά.

Να σας πω ότι σε λίγα λεπτά ξεκινάει η εξόδιος ακολουθίας στην Κοζάνη. Είναι η κηδεία της Νέστορος, αν δεν σας θυμίζει κάτι το όνομα της γυναίκας αυτής που έχασε την ζωή της, της Βάγιας Νέστορα, από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Θεσσαλονίκη. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος, ο πρωθυπουργός, αντιπολίτευση, βουλευτές, νυν και τέος, και στην κηδεία θα πάει και η κόρη της. Παρόλο που οι γιατροί δεν της δίνουν εξιτήριο λόγω σοβαρών εγκαυμάτων στα πόδια, η ίδια έχει υπογράψει για να παραβρεθεί στο τελευταίο αντίο της μητέρας της, με δηλώσεις πολιτικοί αρχηγοί και βουλευτές έτσι καταδικάζουν αυτή την ενέργεια. Και να σας πω ότι συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης αυτής, το μικροσκόπιο, βιντεοληπτικό υλικό, ψηφιακά δεδομένα, ευρήματα και κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στους δράστες. Δεν υπάρχει πάντως μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε επίσημη ανακοίνωση για συλλήψεις, ωστόσο εννοείται ότι οι έρευνες συνεχίζονται. Και να πούμε ότι η οικογένεια αντί Στεφάνων ζήτησε να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του συλλόγου Όραμα Ελπίδας. Αυτά λοιπόν έγιναν σήμερα. Για οτιδήποτε νεότερο ενημερώνεστε από το krateoan.gr και φυσικά μένετε εδώ στο Krateoan 102,3. Σε λίγα λεπτά από τώρα έρχεται εδώ στο στούντιο Ελένη Μακράκη για τους τίτλους ειδήσεων. Αργότερα ο Μάνος Σουριάς παίρνει τη σκητάλη για τα αθλητικά νέα της ημέρας και εμείς θα τα πούμε ξανά στις 2, εκεί περίπου, στο κεντρικό μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και μην ξεχνάτε, αγαπημένη Παρασκευή αύριο, αγαπημένη μέρα της εβδομάδας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας Παρασκευούλα 10 του μήνα, εκεί γύρω στις 11. Να είστε καλά και να περνάτε ακόμα καλύτερα. Γεια σας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Κορυφώνεται η τουριστική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης με περίπου 400 πτήσεις ημερησίως. Τον Αύγουστο πιθανότατα θα ξεπεράσουμε αυτό τον αριθμό, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου Ιάκωβος Ουρανός. Χωρίς σχολική στέγη κινδυνεύουν να μείνουν 30 παιδιά του 50ου νηπιαγωγείου Ηρακλείου στη Χρυσοπηγή, καθώς η δικαστική απόφαση για την έξωση προβλέπει εκένωση του κτηρίου έως τις 31 Αυγούστου και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο. Η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου Χρυσούλα Δοξαστάκη τόνισε στο Creta One 102,3 πως η προσχολική αγωγή δεν μπορεί να είναι ο φτωχός συγγενής της εκπαίδευσης, ζητώντας οριστικές λύσεις. Στο μεταξύ, στο Creta One 102,3 μίλησε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης, ο οποίος ανέφερε πως εξετάζεται νέα συμφωνία για την παραμονή του 50ου νηπιαγωγείου με το μίσθωμα να αποτελεί το βασικό σημείο διαπραγμάτευσης. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο ΒΟΑΚ στον Άγιο Νικόλα όταν οδηγός μοτοσυκλέτας έκανε ελιγμό για να αποφύγει τη σύγκρουση με άλλο όχημα με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του δικύκλου του. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Στη σύλληψη 28χρονου στα Χανιά προχώρησε η αστυνομία μετά από καταγγελία της 25χρονης σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία μπροστά στο ανήλικο παιδί τους. Χειροπέδεσε 50χρονο στη Σιτία μετά από αστυνομική έρευνα κατά την οποία βρέθηκαν κάναβη και όπλα. Η υπόθεση διερευνάται από το αστυνομικό τμήμα Σιτίας. Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιείται αυτή την ώρα σήμερα η κηδεία της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά από εμπριστική επίθεση στο σπίτι που έμενε με την οικογένειά της στη Θεσσαλονίκη. Με πλήγματα σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν απάντησε το Ιράν στις πάνω από 90 επιθέσεις του Αμερικανικού στρατού. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι. Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Κορυφώνεται η τουριστική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου με περίπου 400 πτήσεις καθημερινά. Τον Αύγουστο πιθανότατα θα ξεπεράσουμε αυτό τον αριθμό, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο αερολιμονάρχης Ηρακλείους Ιάκωβος Ουρανός. Χωρίς σχολική στέγη κινδυνεύουν να μείνουν 30 παιδιά του 50ου νηπιαγωγείου Ηρακλείου στη Χρυσοπηγή, καθώς η δικαστική απόφαση για την έξωση προβλέπει εκένωση του κτηρίου έως τις 31 Αυγούστου και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο. Η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου Χρυσούλα Δοξαστάκη τόνισε στο Creta One 102,3 πως η προσχολική αγωγή δεν μπορεί να είναι ο φτωχός συγγενής της εκπαίδευσης, ζητώντας οριστικές λύσεις. Τροχείο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα ανάμεσα σε αυτοκίνητο και μηχανή στην παλαιά Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου. Στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου μεταφέρθηκε ο οδηγός μοτοσικλέτας, ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχείο στο ΒΟΑΚ όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής στην προσπάθειά του να αποφύγει σύγκρουση με όχημα. Στη σύλληψη 28χρονου στα Χανιά προχώρησε η αστυνομία μετά από καταγγελία της 25χρονης συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία μπροστά στο ανήλικο παιδί τους. Σε κλίμα οδύνης, φίλοι και συγγενείς αποχαιρετούν αυτή την ώρα τη Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από εμπριστική επίθεση στο σπίτι όπου έμενε με την οικογένειά της στη Θεσσαλονίκη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η διάσημη Ουαλή τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν δυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
7: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Περαντονάκη. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν.
14: Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
15: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένοι στους 102,3. Κρέτα One, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εκτός από αργίες, απεργίες, λίπες, εκδηλώσεις, καταστάσεις δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται τη live streaming μετάδοση της εκπομπής. Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 σήμερα, πάει να φύγει και το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη, να μπούμε προς την καρδιά του και σιγά σιγά τον αποχαιρετήσουμε και αυτόν, να έρθει ο Αύγουστος, ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Φεύγει λοιπόν, περνά ο χρόνος, περνά ο καιρός, μόνο προλάβετε να χαλαρώσετε όσοι μπορείτε, να κάνετε μπάνια επίσης όσοι μπορείτε, όσοι δεν μπορείτε κάνετε υπομονή μαζί με όλους εμάς. Πριν ξεκινήσω την εκπομπή, θα ήθελα να απευθύνω δημόσια τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια σε έναν καλό φίλο και πολύ καλό συνάδελφο, τον Αλέξανδρο Χριστινάκη, ο οποίος και ο ίδιος και η οικογένειά του βιώνουν δύσκολες στιγμές με την απώλεια του πατέρα του. Ειλικρινή συλληπιτήρια λοιπόν και στον Αλέξανδρο και στους οικείους του για αυτή την δύσκολη στιγμή. Ελαφρύ το χώμα και κουράγιο στους οικείους του. Είναι γενικά αυτά τα περιστατικά που το λέγαμε και με την απώλεια της Μαρίας, κάποια τέτοια θέματα που μας ξυπνάνε λίγο και μας επιστρέφουν στην πραγματικότητα και το ποια είναι τα σημαντικά πράγματα. Να είμαστε καλά και να είμαστε κοντά με τους δικούς μας, μην τους ξεχνάμε, να τους το αγαπάμε είναι δεδομένο, αλλά να είμαστε μαζί, να είμαστε κοντά τους, να εκμεταλλευόμαστε κάθε στιγμή που μπορούμε με τους ανθρώπους που αγαπάμε, είτε τους συγγενείς, είτε τους φίλους μας, είτε τους οικείους μας. Λοιπόν, έχουμε αρκετά να πούμε σήμερα, να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε και από το ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο από το ποδόσφαιρο, γιατί και το μπάσκετ και τα τοπικά μπασκετικά δρόμενα και τα εγχώρια μπασκετικά δρόμενα έχουν ειδήσεις, έχουν ειδησούλες. Θα είναι στο επίκεντρο το ποδόσφαιρο, δεν θα είναι όμως το μοναδικό θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει. Χθες είχαμε μια ημέρα αποτοξίνωσης, να το πω έτσι, με την παύση των δραστηριοτήτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο από σήμερα μπαίνει στα πολύ πολύ πιο σοβαρά. Ξεκινούν οι αγώνες για τους 8, έχουμε το παιχνίδι της Γαλλίας με το Μαρόκο. Κατ' εμέ το πιο αμφίροπο από τα παιχνίδια τα οποία θα έχουμε στους προημιτελικούς. Βέβαια, εντάξει, μπορεί στην πράξη να φανούν διαφορετικά τα πράγματα και για το σημερινό παιχνίδι, αλλά ενώ και για τα υπόλοιπα τα οποία θα έρθουν, και το Αγγλία-Νορβηγία επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και αυτό, για το οποίο Αγγλία-Νορβηγία είναι στο παρόδο. Μπείτε στο kretawan.gr και οπουδήποτε αλλού αν το έχετε εντοπίσει και παρακολουθήστε ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης το οποίο έχουν δημιουργήσει με αφορμή αυτή την αναμέτρηση. Σαν να βλέπετε τρέιλερ κινηματογραφικής ταινίας, υπερπαραγωγής μάλιστα, τεχνητή νοημοσύνη, η οποία στο συγκεκριμένο κομμάτι, όσοι τη χρησιμοποιούν σωστά, κάνουν εξαιρετική δουλειά. Παρουσιάζει λοιπόν τον Χάλαντ ως Βίκινγκ, παρουσιάζει τον Κέιν ως υπότη, κάπου μέσα ως βασιλιάς υποθέτω, με ένα τέτοιο ρόλο είναι και ο Μπέκαμ. Ένα εξαιρετικό βιντεάκι, μικρής διάρκειας, μισό λεπτού είναι περίπου, σαν να βλέπουμε τίζερ από κινηματογραφική ταινία, πραγματική υπερπαραγωγή. Θα τα πούμε βέβαια για αυτό το παιχνίδι όταν έρθει η ώρα του. Και για Μουντιάλ θα μιλήσουμε, ελπίζω να προλάβουμε προς το τέλος της εκπομπής, ό,τι έχει να κάνει με τα αγωνιστικά, γιατί το Μουντιάλ σήμερα και γενικά το ποδόσφαιρο στην σημερινή εκπομπή θα το προσεγγίσουμε και από μια άλλη οπτική, γιατί μπορεί για μας και για εσάς, για μας εννοώ τους δημοσιογράφους, για εσάς τους φιλάθλους, το ποδόσφαιρο να είναι αυτό το οποίο βλέπουμε όταν είμαστε στο γήπεδο ή όταν το μεταδίδει η τηλεόραση, και πολύ δύσκολα και σπάνια μπαίνουμε στα παπούτσια μεταφορικά των ίδιων των ποδοσφαιριστών, των ανθρώπων δηλαδή οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί για τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές είναι το βιοποριστικό τους επάγγελμα αυτό, αλλά και για τους ερασιτέχνες και γενικά για το ποδόσφαιρο, ακόμα και σε μικρότερες ηλικίες
όσων τα παιδιά μας ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, πώς πρέπει να τα διαχειριζόμαστε, πώς πρέπει να τα προσεγγίζουμε. Θα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο δεύτερο μισό της εκπομπής για την εξωαγωνιστική δράση και επίδραση του ποδοσφαίρου, πράγματα δηλαδή τα οποία δεν βλέπουμε είτε πηγαίνοντας στο γήπεδο είτε παρακολουθώντας αγώνες στην τηλεόραση. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά που είπαμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Και σήμερα μέσα από το creta1.gr ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα και έχετε δύο επιλογές, την μπλε και την κόκκινη. Στην μπλε επιλογή μπορείτε να μας παρακολουθείτε ζωντανά, στην κόκκινη επιλογή μας ακούτε, και από τις δύο, από το πεδίο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε, το συζητάμε, το σχολιάζουμε μέχρι και τις δύο που θα είμαστε μαζί. Με ποδόσφαιρο, με όφη, με δισεογραφία που έρχεται από το ρεπορτάζ του Ομίλου, θα ξεκινήσουμε τη θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής. Καθώς εδώ και λίγες ώρες βρίσκεται στο Ηράκλειο ο Χρήστος Σχέλης, ο οποίος έφτασε χθες βράδυ και σήμερα από το πρωί έχει ξεκινήσει τις απαραίτητες ιατρικές, εργομετρικές εξετάσεις, όλα όσα προηγούνται μιας υπογραφής συμβολίου. Μόλις όλα αυτά ολοκληρωθούν θα έχουμε την υπογραφή, θα έχουμε τις ανακοινώσεις και αμέσως θα ενταχθεί και ο Χρήστος Σχέλης στην προετοιμασία της ομάδας. Η απογευματινή προπόνηση, γιατί και σήμερα το πρόγραμμα είχε δύο προπονήσεις, η απογευματινή προπόνηση είναι στις 7 το απόγευμα, οπότε λογικά, αν δεν υπάρχει κάποια καθυστέρηση στα αποτελέσματα των εξετάσεων, λογικά μέχρι τις 7 θα έχουν πέσει υπογραφές, θα έχουν βγει ανακοινώσεις και θα προπονηθεί κανονικά με την νέα του ομάδα ο Χρήστος Σχέλης. Για 2 χρόνια θα φορά την φανέλα του Όφη, η δεύτερη προσθήκη του Ομίλου για το κέντρο της άμυνας, θέση στην οποία θα κινηθεί για την αποκτήση ενός ακόμη ποδοσφαιριστή, και βλέπουμε λοιπόν ότι όσο περνά η προετοιμασία, όσο πλησιάζουμε, ακόμα απέχουμε πολύ, όσο φτάνουμε πάντως προς την ημέρα της αναχώρησης, εντείνονται όλο και περισσότερο οι κινήσεις προκειμένου να γεμίσει το ρόστερ για να έχει τους παίκτες στη διάθεσή του και στα φιλικά ο Χρήστος Κόντης, ώστε η ομάδα να είναι στον καλύτερο βαθμό, στον καλύτερο δυνατό βαθμό ετοιμότητας στις 12 Αυγούστου, που είναι το παιχνίδι με την ΑΕΚ, το Super Cup, που από όλους έχει οριοθετηθεί ως ο πρώτος στόχος της ομάδας. Όσοι είστε γεννημένοι τη δεκαετία του 70 ή αρχές δεκαετίας του 80, εκεί κάπου εν πάση περιπτώσει, σίγουρα την Bonnie Tyler την ξέρετε, την έχετε ακούσει, ειδικά το συγκεκριμένο κομμάτι που έχει αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για όλους εμάς, ξαναλέω, τους συμπληρώνονται τους έχονται συμπληρώσει μισό αιώνα ζωής. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν η Bonnie Tyler στα 75 της χρόνια. Να είναι καλά και αυτή εκεί που πάει, και μοιραία το μουσικό κομμάτι της σημερινής εκπομπής θα είναι αφιερωμένο στη μνήμη της.

Δεν νομίζω να έχει υπάρξει, ξαναλέω, πενιντάρης και μεγαλύτερος εννοείται και λίγο νεότερος που να μην έχει περάσει κάποιες στιγμές με το συγκεκριμένο κομμάτι και τη συγκεκριμένη τραγουδίστρια. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή στα 75 της χρόνια η Bonnie Tyler, σημαντική προσωπικότητα στον χώρο της μουσικής. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση, επιστρέφουμε στα θέματά μας, στα ποδοσφαιρικά. Όπως είπαμε, περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή, από ώρα σε ώρα, την ανακοίνωση του Χρήστου Σχέλη και την προετοιμασία του Όφη να συνεχίζεται χωρίς προβλήματα. Και σήμερα διπλή προπόνηση, έγινε το πρωί, θα γίνει και το απόγευμα. Το πρωί είναι λίγο πιο πολύ έτσι γυμναστήριο, το απόγευμα πιο πολύ μπάλα, τεχνική, τακτική, όλα αυτά. Το καλό του Όφη είναι αυτό που έχουμε αναφέρει πολλές φορές, ότι δεν θα χρειαστεί και πάρα πολύ δουλειά να φτιάξει ομοιογένεια ο Χρήστος Κόντης. Αυτό που θα χρειαστεί θα είναι να περάσει στους ποδοσφαιριστές του τα καινούργια πράγματα. Γιατί ένας καλός προπονητής δεν μένει μόνο στα δεδομένα, ακόμα και αν αυτά, ακόμα και αν αυτή η συνταγή είναι επιτυχημένη. Πρέπει πάντοτε ο προπονητής να είναι χαμελέον, να το πούμε, να προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες και του αντιπάλου και του παιχνιδιού, βασιζόμενος πρωτίστως βέβαια πάντα στη δική του αρχική αγωνιστική φιλοσοφία, αλλά να μην είναι και εντελώς δογματικός. Οπότε φαντάζομαι ότι νέα πράγματα θα περνά καθημερινά στις προπονήσεις, θα δουλεύονται προκειμένου να τα δούμε στην νέα δύσκολη απαιτητική χρονιά. Εξάλλου το είχε πει και ο ίδιος ότι θέλει να παρουσιάσει μια βελτιωμένη version αυτής που είδαμε πέρσι, την περσινή δηλαδή αγωνιστική χρονιά, κάτι δηλαδή ακόμα καλύτερο. Οπότε με όλα αυτά και βάση με αυτά δουλεύει καθημερινά στις προπονήσεις. Αν τυχόν μέχρι τις 2 που θα είμαστε μαζί έχουμε κάτι νεότερο για το κομμάτι αυτό του Σχέλη ή γενικά για τα μεταγραφικά, γιατί είναι δύο υποθέσεις που είναι, το έχω πει βέβαια τις προηγούμενες μέρες και μπορεί να φαινόμαστε λίγο ανακόλουθοι, αλλά αυτό έχουμε διασταυρώσει από το ρεπορτάζ, ότι δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, μία πλέον από τη στιγμή που ένας ήταν ο Σχέλης, μία περίπτωση ποδοσφαιριστών είναι λίγο πιο προχωρημένη, σε ένα πιο προχωρημένο επίπεδο από κάποια άλλη. Δηλαδή ότι έχουν γίνει όλες οι συζητήσεις και το μόνο που περιμένουν είναι η τελική απάντηση του ποδοσφαιριστή. Οπότε ημέρα με την ημέρα, για να μην πω ώρα με την ώρα, θα έχουμε εξελίξεις στα μεταγραφικά θέματα. Τα διαρκείας συνεχίζονται, η πώλησή τους παρουσιάζει έτσι την αυξημένη κίνηση την οποία περιμέναμε και έχουμε συζητήσει και τις προηγούμενες μέρες για νέο ρεκόρ πάει φέτος Όφη, ο οποίος θα έχει το δυνατόν περισσότερο κόσμο σε αυτή την νέα χρονιά με τις υψηλές απαιτήσεις και προσδοκίες που ανοίγεται.

της εφετινής χρονιάς. Θα βγει η χρονιά χωρίς σκεπάστρο. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Δεν θα υπάρχει κάποια εξέλιξη μέσα στην... Αν υπάρξει κάποια εξέλιξη, θα είναι στο να δρομολογηθούν οι εργασίες για την αποκατάστασή του, για την τοποθέτησή του μάλλον. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι άλλο. Ο Λευτέρης έχει στείλει κάτι, δεν θέλει να το διαβάσουμε στον αέρα. Θα το έχω υπόψη μου, Λευτέρη, αυτό το οποίο λες. Λοιπόν, αυτά είναι τα μηνύματα που έχουν έρθει μέχρι στιγμής. Αν έχουμε κάτι νεότερο, θα το συζητήσουμε. Σιγά σιγά, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Όφη, μπαίνουμε σε φάση Europa League. Και λέω Europa League γιατί είναι η διοργάνωση στην οποία θα δώσει ο Όφη τον νοκάουτ αγώνα, προκειμένου να κάνει την υπέρβαση για να μπορέσει να βρεθεί στη League Phase, της δεύτερη τάξη ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Ξεκινούν σήμερα οι πρώτοι αγώνες της πρώτης φάσης. Είναι πολλά τα ζευγάρια του πρώτου προκριματικού, είναι του δεύτερου προκριματικού, οπότε μην τα αναφέρουμε, πέρα βέβαια του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα μπει και αυτός στη μάχη τέλος του μήνα όμως, 23-30 Ιουλίου θα παίξει ο ΠΑΟΚ με τον νικητή του ζευγαριού της Δυναμό Κιέβ με την Κλουζ. Θα το δούμε βέβαια τότε. Βέβαια, εντάξει, θα έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει το μέτωπο τότε, έτσι ώστε να αρχίσουμε να έχουμε τους πιθανούς αντιπάλους του Όφη για το knockout του Europa League. Και το λέω αυτό γιατί και κατηδίαν, αλλά και σε κάποια άλλα μηνύματα σε προηγούμενες εκπομπές, ρωτάτε για τα ευρωπαϊκά μάτς, για τις εκδρομές και όλα τα σχετικά. Αυτή τη στιγμή μόνο επί χάρτου έχουν γίνει κάποια σχέδια, μόνο δηλαδή σε θεωρητικό επίπεδο. Από τη στιγμή που δεν ξέρει κανείς τον Όφη με ποια ομάδα θα παίξει, δεν μπορεί να γίνει κάτι σε πραγματικό χρόνο. Μόλις γίνει γνωστό, θα γίνουν γνωστές και οι κινήσεις του Όφη, κυρίως για τα εκτός έδρας παιχνίδια, γιατί αυτό είναι που ρωτάνε αρκετοί, αν θα υπάρξουν εκδρομές και όλα τα σχετικά. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρξουν εκδρομές, αλλά λεπτομέρειες θα τις δούμε όταν έρθει η ώρα. Σημαντικό κομμάτι, σημαντικό ρόλο θα παίξει το ποια θα είναι, από ποια χώρα θα είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Όφη, τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια, 20 και 27, γιατί καταλαβαίνετε ότι αλλιώς είναι να είναι μια ομάδα, ξέρω εγώ, από τη Σερβία ή από την Τσεχία, αλλιώς θα είναι να είναι από την Ουκρανία, το Αζερμπαϊτζάν και διάφορες άλλες χώρες. Οπότε περιμένουμε και μόλις εννοείται έχουμε κάτι νεότερο θα το μεταφέρουμε. Ο Σκέλης, όπως είπαμε, βρίσκεται εδώ, περνά τα ιατρικά, από ώρα σε ώρα θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Ο ίδιος ο προσβεστής πάντως αποχαιρέτησε τον Πανετολικό, την πρώην πλέον ομάδα του, με μια έτσι συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση για αυτά τα δύο χρόνια τα οποία πέρασε εκεί. Το ευχαριστώ προς όλους, και τους φιλάθλους και τους παράγοντες και τους ανθρώπους με τους οποίους δούλεψε. Ενδεικτικό της αναγνώρισης και του χαρακτήρα, θα έλεγα, του ποδοσφαιριστή. Υπάρχει και στο credoone.gr αναλυτικά η ανάρτησή του. Κάτι άλλο δεν έχουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα του Όφη. Μία είδηση που έρχεται από ρεπορτάζ άλλης ομάδας που δεν ασχολείται που δεν είναι της Super League ακόμα, πλέον μάλλον, όχι ακόμα, πλέον, έχει να κάνει με την ΑΕΛ, με την Λάρισα, κοντά στο να αναλάβει το πόστο του τεχνικού διευθυντή, συγγνώμη, της ΑΕΛ, είναι ο Μάκης Μπελεβόνης, ο οποίος θυμίζουμε ότι ήταν σε προχωρημένες συζητήσεις με τον

με τον Όφη. Υπήρξαν κάποια προβλήματα και κάποια εμπόδια τότε που δεν βοήθησαν στο να επιστρέψει στο Ηράκλειο ο Μάκης Μπελεβόνης και αναμένεται να μετακομίσει από το Αγρίνιο στη Λάρισα και να είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής της ΑΕΛ. Η ΑΕΛ βέβαια, η οποία βρίσκεται και σε μια περίοδο αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος, φεύγει από την εποχή του κύριου Νταβέλη, μπαίνει σε μια άλλη εποχή, ενδεχομένως πάλι με πρωταγωνιστικούς στόχους στο πρωτάθλημα της Super League. Στόχος και ζητούμενο θα είναι να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν ή δυνατόν άμεσα στην Super League.

0: Λοιπόν, εδώ κάπου ήρθε η ώρα να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα, συμπληρώνοντας το πρώτο μισό της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα θέματα και από το χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά όπως είπαμε έχουμε και από το μπάσκετ θέματα, θα τα δούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν διαφημίσεις.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
6: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τη μία, Κρέτα Βάν 102,3, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Μάνος Ζουρουνάκης, επιμελείται τη live streaming μετάδοση και σας στέλνει τους χαιρετισμούς του και ο Αντώνης Τσαπίνος επιμελείται τον ήχο. Αντώνη και εσείς στείλεις χαιρετισμούς, έτσι, ναι, και ο Αντώνης σας στείλεις χαιρετισμούς, ζήλεψα τον Μάνο. Λοιπόν, θα παραμείνουμε στον χώρο του ποδοσφαίρου, θα το συζητήσουμε, θα το προσεγγίσουμε όμως από έναν... από μια διαφορετική οπτική, από ένα διαφορετικό μετερίζει. Όλοι μας ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο άμεσα ή έμεσα, παρακολουθώντας, βλέποντας, παίζοντας ορισμένοι. Ποδόσφαιρο όμως το οποίο και γενικά ο αθλητισμός, που δεν είναι μόνο αυτό το οποίο βλέπουμε, δεν είναι μόνο αυτό το οποίο βιώνουμε απ' έξω. Παρακολουθούμε αστέρες που κερδίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ή εκατομμύρια ή χιλιάδες ευρώ, πολλά χρήματα εννοώ, αλλά ζουν και αυτοί μια καθημερινότητα που δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε. Για αυτό το κομμάτι του ποδοσφαίρου, την ψυχολογία του ποδοσφαίρου, να το πούμε έτσι, θα μιλήσουμε με έναν ειδήμονα, με έναν άνθρωπο ο οποίος όσο λίγοι, δεν θα πω στην Ελλάδα, θα πω πανευρωπαϊκά, προσεγγίζουν και γνωρίζουν το θέμα. Έχω τη χαρά να καλωσορίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Αχιλλέα Ιφαντίδη, έναν καλό φίλο, έναν επιστήμονα, Elite Sport Performance Mentor, επιστημονικό συνεργάτη της ΕΠΟ. Αχιλλέα, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
1: Γεια σου Μάνο και χαιρετίζω και τους ακροατές σας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι κοντά σας να συζητήσουμε αυτό το θέμα.
0: Η χαρά είναι δική μας για την παρουσία σου. Θέλω λίγο έτσι από την βαθιά γνώση την οποία έχεις στο κομμάτι αυτό να κάνουμε την προσέγγιση για το ποδόσφαιρο.
1: Είτε μιλάμε για... Όση ώρα μιλούσες, σκεφτόμουν κάτι ότι ο Χακίμη, για παράδειγμα, ανάμεσα σε αυτούς και ο Μπραχήμ Τίας, ας πούμε, ένας ακόμα, ή ο Μοσαλάχ, είναι άνθρωποι οι οποίοι παίξανε, πρόσεξε, πριν από λίγο καιρό το Κόπα Αφρικά, έχουν παίξει... Έχουν φτάσει, ειδικά ο Χακίμη, τελικό Champions League. Το έχει πάρει. Και τώρα παίζει και World Cup. Μπορείς να φανταστείς τώρα γιατί ένταση, γιατί απέτηση και πώς είναι δομημένη η ζωή του όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Παίζοντας σε κορυφαία των κορυφαίων. Σε κορυφές των κορυφαίων διοργανώσεις, τρεις στον αριθμό, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.
0: Στις μεγαλύτερες διοργανώσεις που μπορεί να υπάρξουν. Πώς αντιμετωπίζεται η καθημερινότητα ενός τέτοιου ανθρώπου, γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με την αγωνιστικότητα, υπάρχουν οι προπονητές, οι γυμναστές, οι αρκοφυσιολόγοι, το επιστημονικό δηλαδή επιτελείο, οι συνεργάτες των προπονητών, αλλά είναι και η ανθρώπινη πλευρά.
1: Φυσικά είναι και ανθρώπινη πλευρά, γιατί την ίδια στιγμή ο Μάνος, ο Αχιλλέας, ο Γιώργος περιμένουν από τον Χακίμη, από τον Ντεμπελέ, από τον Εμπαπέ, από τον Ρονάλντο, από τον Μέση, περιμένουν να δώσουν το 100% των δυνατοτήτων τους, όχι τόσο των δικών τους δυνατοτήτων, τόσο το 100% των προσδοκιών που έχουμε εμείς για αυτούς. Περιμένουμε ανά πάσα στιγμή να είναι σούπερ, ανά πάσα στιγμή να κάνουν τα τάκλιν τους, να κάνουν τις εντάσεις τους, να τρέχουν, να πίστευτα. Αυτά δεν γίνονται. Ειδικά όταν έχεις ένα τουρνουά, το οποίο είναι, αφιόρθωσέ μου αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου η έκτασή του, είναι σε 1,5 μήνα, έτσι το τωρινό.
0: Είναι το μεγαλύτερο το οποίο έχουμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
1: Φυσικά και πρέπει εκτός των άλλων να το αντιμετωπίσεις και στρατηγικά. Δεν είναι δηλαδή ότι πρέπει να πεις μέσα την πρώτη μέρα άντε τα δίνω όλα και μετά τη δεύτερη μέρα το ίδιο, την τρίτη μέρα το ίδιο. Θέλει να κάνεις εξοικονόμηση δυνάμεων, έτσι, να βλέπεις τα πράγματα λίγο από την άποψη το πώς πρέπει να σε καταλάβουν, να σε διαβάσουν οι αντίπαλοι, πώς εσύ πρέπει να διαβάσεις τους αντιπάλους. Δεν πρέπει όλα φόρα παρτίδα να τα βγάλεις. Γι' αυτό και βλέπεις ότι οι ομάδες σιγά σιγά ξεδιπλώνονται για να φτάσουν σε ένα σημείο να δώσουν όλο το δυναμικό τους που αρχίζουν να το δίνουν τώρα στα knockout, στις knockout φάσεις. Όλο αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ένας αθλητής πρέπει να είναι προετοιμασμένος ψυχικά για να αντιμετωπίσει τον τεράστιο όγκο των κριτικών που θα δεχθεί στα μήκη και τα πλάτη της γης. Πώς γίνεται πλέον αυτό φανερό? Δεν παλιότερα. Η κριτική ήταν περιχαρακωμένη μέσα στο αθλητικό σου περιβάλλον, στους ανθρώπους που αφαίσαι στην ομάδα σου. Τώρα μέσω των social media, ανά δευτερόλεπτο γίνεσαι δέκτης ενός γιγάντιου όγκου κριτικών, είτε το θέλεις είτε όχι, που επηρεάζουν όχι μόνο την αθλητική σου ζωή, επηρεάζουν τα πάντα. Επηρεάζουν τους ανθρώπους που επηρεάζουν τις κοινωνικές σου σχέσεις, επηρεάζουν το brand name που έχεις χτίσει. Όλα αυτά λοιπόν χρειάζονται σοβαρούς ανθρώπους ως επιτελείο οι άνθρωποι αυτοί, για να μπορέσουν να τους ηρεμούν, για να μπορέσουν να τους κατευθύνουν σωστά, για να μπορέσουν να τους επαναφέρουν σε μια ψυχική γαλήνη ισορροπία τέτοια, για να μπορούν να πάνε στον επόμενο αγώνα. Είναι πολύ δύσκολα πράγματα αυτά. Απαραίτητα όμως.
0: Και το βλέπουμε αυτό, Αχιλέα, στην πορεία του ποδοσφαίρου, και σε πανευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο, αλλά και σε εγχώριο επίπεδο, ότι είναι ορισμένοι άνθρωποι που δεν μπορούν να αντέξουν, δεν μπορούν να σηκώσουν ένα τέτοιο βάρος. Συγγνώμη, και ίσως εκεί να οφείλεται και η πτώση ή η στασιμότητα της καριέρας τους, ίσως και η πρόορη απόσυρσή τους.
1: Βέβαια. Μιλάμε πολλές φορές για το πώς ένας Μέση, ένας Ρονάλντο μπορεί να έχουν φτάσει ο ένας εγώ στα 39, το άλλο σε 41 του χρόνια να παίζουν σε top επίπεδο. Ξεχνάμε όμως, όπως πολύ σωστά λες, ότι όλο αυτό πρέπει να υπάρχει γύρω τους και ένα ανάγχωμα, το οποίο, ένα φίλτρο τεράστιο, το οποίο να φιλτράρει όλα αυτά τα οποία βιώνουν, να μπορέσει να τα βάζει σε σωστά πλαίσια. Δηλαδή, ένα παράδειγμα σου δώσω τώρα να καταλάβεις, και εσύ και οι ακροατές μας. Ζούμε πλέον, εγώ έχω τρομάξει από τον όγκο των deep fakes που πλέον βγαίνουν στα social media και απλώνονται σαν, φαντάσου, σαν πόδια χταποδιού, απλώνονται και διαβρώνουν σχέσεις και brand name αθλητών. Δηλαδή, deep fakes του στυλ ότι βγήκε ο Κλοπ, έκανε δήλωση ενάντια στην Αργεντινή, βγήκε ο Μουρίνιο, βγήκε ο Τιέρι Ανρί. Όλα αυτά τα οποία είναι αναπαραγωγές ψεύτικων ειδήσεων, που ο καθένας, αν δεν έχει τη δυνατότητα ή την επιστημοσύνη ή αν θέλει την καχυποψία να κάτσει να τα διασταυρώσει, βγαίνει ότι ο ένας μισεί τον άλλον. Βγάζουν ειδήσεις μίσους. Ο Τιέρι Ανρί, ο Ασεντεγκέρ, ο Σιλαβέρ, ο ένας ο άλλος. Ειδήσεις που αναπαράγονται εν ρηπεί οφθαλμού σε όλο τον κόσμο, και πλέον το να τις διαψεύσεις δεν έχει νόημα. Γιατί έχει γίνει το κακό.
0: Ναι, ακριβώς. Το βλέπουμε αυτό, και το βλέπουμε αυτό και σε άλλους τομείς της ζωής. Και στην πολιτική το βλέπουμε, και παντού, πόσο σημαντικό είναι αυτό και πόσο επικίνδυνο για όλους μας, και κυρίως ένα παραπάνω εμάς τους δημοσιογράφους που ασχολούμαστε με τα.
1: Ναι, γιατί πλέον έχει φανατίσει, εδώ δεν μιλάμε πλέον για μια κατάσταση αντιπαλότητας, εδώ υπάρχει πλέον μια κατάσταση
0: τοξικότητας, ναι, ναι.
1: Τοξικότητας, μεγάλης τοξικότητας, που έχουμε φτάσει σε σημείο, αντί να βλέπουμε και να απολαμβάνουμε το μεγαλύτερο όλων των εκδηλώσεων γεγονός αθλητικό του πλανήτη, το οποίο πραγματικά με τα καλά του και τα στραβά του μαγεύει τον κόσμο, εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε με διαιτητικές αποφάσεις, με το αν το ΒΑΡ κάνει καλό ή κακό. Αυτά καλώς να τα συζητήσεις σε ένα αλφα επίπεδο. Εδώ μας φτάνουμε σε σημείο να καταρακώνουμε προσωπικότητες και προσπάθειες και πορείες με βάση αυτά. Μιλάνε όλοι για όλα πλέον, και δεν απολαμβάνουμε αυτό που βλέπουμε μπροστά μας.
0: Το συζητάμε τόση ώρα στο υψηλότατο επίπεδο που μπορεί να υπάρξει το ποδόσφαιρο, όπως είναι το παγκόσμιο κύπελο. Όμως, ποδόσφαιρο έχουμε και στις μικρές ηλικίες, έχουμε και στις παιδικές ηλικίες και στις φοιτητικές ηλικίες. Εσύ είσαι και επιστημονικός συνεργάτης της ΕΠΟ στις αναπτυξιακές εθνικές ομάδες, και θέλω λίγο να το δούμε και από αυτή την οπτική. Όταν ένα. Να το πάρουμε από την παιδική ηλικία. Όταν ένα μικρό παιδί μπαίνει στον χώρο του ποδοσφαίρου και ο πατέρας του ή η μητέρα του νομίζει ότι έχει τον νέο Ζιντάν, τον νέο Ρονάλντο και όλα τα σχετικά, Πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε ως γονείς τα παιδιά όταν ξεκινούν, όταν συνεχίζουν, αλλά και όταν δείχνουν ότι έχουν την ικανότητα να κάνουν το παραπάνω βήμα, που και εκεί πάλι βλέπουμε να θεωρούν σαν επένδυση το παιδί τους, και να προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποκομίσουν ακόμα και ωφέλη από αυτό.
1: Κοίταξε Μάνο, το πιο σημαντικό πρώτα απ' όλα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν έχουμε τον Ζιντάν και τον Μέση και τον Ρονάλντο. Γιατί δεν τον έχουμε? Γιατί στατιστικά η πιθανότητα να τον έχουμε είναι μικρότερη από το να μας χτυπήσει κεραυνός. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Μπορεί να έχουμε ένα παιδί εξαιρετικά ταλαντούχο σε κάποιους τομείς, αλλά αυτό από μόνο του δεν αποτελεί καμία απόδειξη ότι το παιδί στην πορεία του χρόνου θα εξελιχθεί και θα απλωθεί και θα γίνει επαγγελματίας, και μάλιστα εις το διηνεκές θα συνεχίσει να είναι επαγγελματίας. Άρα λοιπόν χρειάζονται, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι μια αίσθηση ταπεινότητας στο που βρίσκομαι και το τι χρειάζεται να κάνω για να προχωρήσω βήμα-βήμα. Κατά δεύτερον, δεν φτάνει μόνο το να είσαι καλός αθλητής. Πλέον το ποδόσφαιρο, όπως και όλος ο αθλητισμός, αλλά ειδικά το ποδόσφαιρο, είναι έτσι δομημένο που χρειάζεται σαν χαρακτήρας να είσαι τέτοιος, που να μπορείς να προσαρμόζεσαι συνέχεια σε νέες καταστάσεις, να είσαι ευέλικτος δηλαδή, και να είσαι και ανθεκτικός, γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία θα συναντάς την καθημερινότητά σου την αθλητική, που αν δεν μπορείς να τα διαχειριστείς ως προσωπικότητα, όχι μόνο θα σε εμποδίζουν, θα σε τελματώνουν, δεν θα μπορείς να προχωρήσεις παραπέρα. Υπάρχουν πάμπολα παραδείγματα αθλητικών ταλέντων που έλαμψαν μία φορά ως κομίτες, σταμάτησαν μετά να προχωράνε, και αυτό μετά δεν ασχολείται κανένας μαζί τους, πάμε στην επόμενη φουρνιά. Πάμε στον επόμενο αστέρα διάκοντα, και στον επόμενο και στον επόμενο, γιατί πρέπει να γεμίζουν και τα πρωτοσέλιδα. Στο τέλος όμως της ημέρας τι μένει? Μένουν αθλητές οι οποίοι ήταν what if, το τι θα γινόταν εάν. Η δικιά μας η δουλειά λοιπόν είναι πρώτα απ' όλα να καταλάβει ο αθλητής ότι δεν φτάνει να είναι μόνο αθλητής. Χρειάζεται να έχει μια ευρεία προσωπικότητα, να μπορεί να αντέχει και να καταλαβαίνει και να προσαρμόζεται σε καταστάσεις, και από εκεί και πέρα πρέπει να μάθει να έχει έναν τέτοιον τρόπο σκέψης, κριτική σκέψη, αναλυτική σκέψη, που να καταλαβαίνει τι χρειάζεται στην καθημερινότητά του να διορθώνει, να ρυθμίζει και να εξελίσσει. Διότι δεν θα υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος που θα του δώσει τη σωστή συμβουλή. Πρέπει μόνος του να το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα, για να μπορεί να βρίσκει τους κατάλληλους ανθρώπους και τις κατάλληλες διαδικασίες να εξελίσσεται ποδοσφαιρικά. Αν δεν καταλαβαίνω εγώ τι ελαττώματα έχω, τι κενά έχω και πώς πρέπει να δουλεύω σε βάθος χρόνου για να τα διορθώσω, δεν θα πάω πουθενά.
0: Ζώντας τα παιδιά που βρίσκονται στις αναπτυξιακές ηλικίες στις εθνικές μας ομάδες, βλέπεις ότι προσαρμόζονται σε αυτή την πραγματικότητα με βάση και τα ερεθίσματα τα οποία έχουν γύρω-γύρω και το πώς αναπτύσσονται, πώς εξελίσσονται, όχι σωματικά, αλλά κυρίως συναισθηματικά και πνευματικά?
1: Κοιτάξτε, πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, όμως οφείλω να πρώτα απ' όλα να υπογραμμίσω ότι η δουλειά που γίνεται στα επίπεδα αυτά είναι αξιολογότατη. Οι άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν στον χώρο είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώσεις, έχουν επικαιροποιημένες γνώσεις, προσπαθούν κάθε φορά για το καλύτερο, έχουν ευαισθησίες, έχουν συνέστηση, έχουν εμπειρίες προσλαμβάνουσες από διεθνές επίπεδο, πολύ μεγάλες εμπειρίες, πράγμα που σημαίνει ότι αυτά όλα τα βάζουν ως κληρονομιά και σε αυτό το χώρο, και βλέπουμε σιγά σιγά ότι ο χώρος μας διευρύνεται και γίνεται ακόμα πιο αποτελεσματικός. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε βρει τη λύση. Όλα χρειάζονται ακόμα περισσότερη προσπάθεια. Και εκεί είμαστε για να το προχωρήσουμε. Εάν πούμε κάποια στιγμή εδώ είναι φτάσαμε, δεν κάνουμε τίποτα. Χρειάζεται παραπάνω προσπάθεια και αυτό προσπαθούμε.
0: Έτσι, και από την πλευρά των αθλητών η σωστή και κατάλληλη διαχείριση των συναισθημάτων και όλων όσων βιώνουν. Μακάρι να έχουμε
1: θυμίζω, χρόνο. Θυμίζω όμως, θυμίζω όμως ότι ακόμα και σε αυτά τα επίπεδα πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει πάντα ο χρόνος που χρειάζεται για να έχεις τις αναγκαίες, τα αναγκαία αποτελέσματα καλλιεργήσει. Πολλές φορές λοιπόν οι αθλητές στις δικές τους ομάδες είναι εκεί που πρέπει να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και εκεί δόξα τω Θεώ υπάρχουν σοβαρότατοι άνθρωποι στον χώρο του αναπτυξιακού αθλητισμού που κοσμούν τον χώρο και προσπαθούν και αυτοί παρά τα προβλήματα να βρουν λύσεις σε καταστάσεις. Οπότε μην ξεχνάμε ότι έχουμε μεγάλες επιτυχίες στις αναπτυξιακές ηλικίες και σε διεθνές επίπεδο πλέον. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας χαροποιεί. Να σας το πω δηλαδή πολύ απλά, για μένα η μεγαλύτερη σύγχρονη επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού, σύγχρονη, δεν μιλάμε για το 2004, του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν έχει να κάνει με την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό, έχει να κάνει με την κατάκτηση του European Youth League. Έτσι, που αυτό είναι το Champions League των νέων, που εκεί σημαίνει ότι οι αναπτυξιακές ηλικίες έχουν τεράστια δυναμική και εκεί οφείλουμε να επενδύσουμε σε όλες τις ακαδημίες μας, γιατί γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά, έτσι, και να μπορέσουμε όλο αυτό να το εξελίξουμε. Mm-hmm. Γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες.
0: Σωστά, σωστά. Αχιλλέα, σε ευχαριστώ θερμά για τα όσα ενδιαφέροντα μας μετέφερες. Εύχομαι να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και διαζώσεις κάποια στιγμή, γιατί η επιστημοσύνη σου και η γνώση σου πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι τεράστια και μπορούμε να ανοίξουμε πάρα πολύ και μεγάλη συζήτηση.
1: Να σε καλά μου, καλή συνέχεια σας εύχομαι. Καλή συνέχεια, χαιρετώ. Γεια σας.

Με την πρώτη ευκαιρία που θα βρεθεί ο Αχιλλέας εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, για να παραστεί σε κάποια από τις σχόλες προπονητικής και όχι μόνο που γίνεται, θα καταβάλουμε κάποια προσπάθεια να τον έχουμε εδώ, να κάνουμε μια συζήτηση εις βάθος, γιατί σε λίγα λεπτά ουσιαστικά που μιλήσαμε μαζί, ανοίξαμε μόνο αυτά τα σοβαρά θέματα. Να κρατήσουμε πάντως, τα όσα μας είπε, ότι ένας αθλητής ακόμα αυτού του υψηλότατου επίπεδου, οι top class αθλητές, ποδοσφαιριστές συγκεκριμένα, και μιλάμε για το ποδόσφαιρο, τι βιώνουν, πώς περνούν πέραν των όσων βλέπουμε είτε από την τηλεόραση είτε από το γήπεδο. Αρχίζει τώρα ο χρόνος να μας πιέζει αρκετά. Ο Νίκος λέει, αν θα βγουν μικρά διαρκεία στον Όφι. Τι εννοείς μικρά, συγκεκριμένα μικρή χρονική διάρκεια, πρώτου γύρου ευρωπαϊκά? Δεν νομίζω. Δεν το γνωρίζω, αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν τέτοιου είδους μίνι διαρκείας. Ο Θοδωρής λέει, τι έχετε να πείτε για τους λαγοκέφαλους? Τι να πούμε, Θοδωρή, για τους λαγοκέφαλους? Δεν έχω να πω κάτι. Έκανα σε βοητάχθη. Αυτό θα ρωτήσουμε τους ιχθυολόγους να μας μιλήσουν για τους λαγοκέφαλους. Λοιπόν, πάμε να το τρέξουμε λίγο. Χθες είχαμε εδώ στην εκπομπή τον Νίκο Κουρουθιανάκη, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ταυτίσει την ποδοσφαιρική του πορεία με την ομάδα του Αθλητικού Ομίλου του Πακίου, και μας τόνισε την αλλαγή που υπάρχει στην ομάδα. Ξεπέρασε την περιπέτεια που υπήρχε, την αλλαγή στο διοικητικό πλαίσιο, η οποία επισημοποιήθηκε μέσω ανακοίνωσης του Αθλητικού Ομίλου του Πακίου, από την οποία μαθαίνουμε την είσοδο στα διοικητικά δρόμενα της ομάδας έμπειρων παραγόντων. Παραγόντες όπως ο Γιάννης Φασομητάκης, ο Κώστας Ζερβάκης, ο Μέναδρος Παντελίδης, ο Γιώργος Δησπυράκης, ο Δημήτρης Κυριακάκης, θα πλαισιώσουν το νέο διοικητικό σχήμα. Για τους πρώτους, το Γιάννη Φασομητάκη, τον Κώστα Ζερβάκη, τον Μέναδρο Παντελίδη, τους ξέρουμε πολύ πιο άμεσα από εδώ, από την ενασχόλησή τους στον Όφι. Με τον ποδοσφαιρικό Όφι ο Φασομητάκης και ο Ζερβάκης, με τον εραστέχνη Όφι ο Παντελίδης, ειδικά ο Γιάννης Φασομητάκης και ο Κώστας Ζερβάκης, ήταν οι άμεσοι συνεργάτες του Νίκου Παπαδόπουλου εκείνη την εποχή που ο Όφι προσπαθούσε να ξεπεράσει τα σημαντικά προβλήματα τα οποία είχε για να μπορέσει να επανέλθει στην Super League, κάτι το οποίο πέτυχαν. Οπότε δείχνει ότι ο ΑΟΤ μπαίνει σε ένα καλό διοικητικό μονοπάτι και δεν θα έχει προβλήματα για την συμμετοχή του. Στο μπάσκετ, όπως είπαμε, έχουμε κάποιες ειδήσεις. Έχουμε την ανανέωση της συνεργασίας του Χριστόφορου Κρυμίλη με την ομάδα του Ηροδότου. Ο Χριστόφορος Κρυμίλης, ο άνθρωπος ο οποίος οδήγησε τον Ηρόδοτο στην National League 2, θα είναι και αυτός ο οποίος θα την οδηγήσει σε αυτήν. Η αναγέννηση προχώρησε στην ανανέωση της συνεργασίας με τον Δημήτρη Κουρέπη, έναν από τους σημαντικούς παίκτες αυτής της πορείας που έχει αναγέννηση στις εθνικές κατηγορίες. Συνεχίζει λοιπόν πλέον και στην Elite League ο Δημήτρης Κουρέπης, ενώ είχαμε πριν από λίγη ώρα την ανακοίνωση του Μπράνκου Πάντιο από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ενισχύεται όλο και περισσότερο και δείχνει αυτό που λέγαμε χθες, ότι θα υπάρχουν επικές αγωνιστικές μονομαχίες με τον Ολυμπιακό, που και αυτός από την πλευρά του κάνει σημαντικές προσθήκες. Επιστρέφοντας στο ποδόσφαιρο, 27 Ιουλίου θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση του Γιούχτα, όπως ανακοίνωσε η ομάδα των Αρχανών, ενώ στις 29 Αυγούστου θα διεξαχθεί το Μάρκο Μιχελάκη τουρνουά. Ασημένιο μετάλλιο στην Άρση Βαρών ο Παναγιώτης Σπύρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων, σημαντική επιτυχία. Πολλά συγχαρητήρια στον Παναγιώτη Σπύρου. Εδώ κάπου ήρθε η ώρα να τα μαζέψουμε, να σας αποχαιρετήσουμε. Θεού θέλοντος, θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο, λίγο μετά τη μία. Από τον Μάνο Σουριά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου και τον Μάνο Τσουρουνάκη στη live stream μετάδοση. Να είστε όλοι καλά, για χαρά!

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε!
7: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
12: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
13: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Creta One 102,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. 11 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. 6 άτομα μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο και 5 στο Αττικόν. 3 από τους τραυματίες φέρουν σοβαρά εγκάβματα και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ άλλοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Στο μεταξύ, βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε βιομηχανικό χώρο στον Ασπρόπυργο, με την πυροσβεστική να συνεχίζει τις προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεσή της. Λίγη ώρα αργότερα, νέα φωτιά ξέσπασε στην ίδια περιοχή, κινητοποιώντας δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, η φωτιά καίει ξεραχόρτα. Η φωτιά, να σημειώσουμε ότι καίει σε κοντινή απόσταση από το εργοστάσιο ανταλλακτικών, όπου νωρίτερα σήμερα ξέσπασε η μεγάλη πυρκαγιά. Στον αέρα βρίσκεται η λειτουργία του 50ου νηπιαγωγείου Ηρακλείου στη Χρυσοπηγή μετά τη δικαστική απόφαση για έξωση από το κτίριο που στεγάζεται μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Εκπαιδευτικοί και γονείς ζητούν να μεσηλήσει, καθώς περίπου 30 παιδιά κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς σχολική στέγη. Η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου Χρυσούλα Δοξαστάκη, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, έκανε λόγο για σοβαρό πρόβλημα, τονίζοντας ότι η προσχολική αγωγή δεν μπορεί να παραμένει σε δεύτερη μέρα. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε.
1: Δυστυχώς το πρόβλημα μέρα με τη μέρα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο, το βλέπουμε μπροστά μας, είναι ορατό και καλείται αυτή τη στιγμή ο Δήμος να δώσει άμεσες και βιώσιμες λύσεις.
2: Μάλιστα. Έχουν επικοινωνήσει μαζί σας γονείς από το 50ο νηπιαγωγείο?
1: Έχουν επικοινωνήσει, είναι ιδιαίτερα στεναχωρημένοι, ιδιαίτερα προβληματισμένοι. Είναι διαθέσιμοι να κινηθούν, να κινηθούν προς το Δήμο ώστε να ζητήσουν ευθύνες και να δουν τι μελιγενέστε. Εννοείται μαζί τους και εμείς, οι εκπαιδευτικοί, μαζί με τους γονείς, μια γροθιά, ώστε να δώσουμε, να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση στο πρόβλημα αυτό.
0: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ηρακλείου, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Γιώργος Μακράκης, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, σημείωσε ότι απαιτείται άμεσα σχέδιο τόσο για προσωρινές λύσεις, όσο και για μόνιμη αντιμετώπιση του προβλήματος. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Είναι η τρίτη έξωση νηπιαγωγείου, όπως είπατε, και έχουμε και μία έξωση σε δημοτικό, πέρυσι το 39 δημοτικό, που οδήγησε και στη συγχώνευση του 11ου με το 31ου του Δημοτικού Σχολείου. Στην ουσία, δηλαδή, έχουμε συνολικά 4 εξώσεις αυτή τη στιγμή και η κατάσταση είναι εκρηκτική, υπό την έννοια ότι, για να πιάσω τη ροή της συζήτησης από εκεί που την αφήσατε, ότι έχουμε και άλλες αγωγές οι οποίες έχουν γίνει από ιδιοκτήτες για τα ακίνητά τους που αυτή τη στιγμή αξιοποιούνται ως σχολικά κτίρια και δίνει πιαγωγία. Έχουν πληροφορηθεί ότι 27 Μαΐου, για παράδειγμα, έχει γίνει αγωγή από τον ιδιοκτήτη που αφορά το 15ο νηπιαγωγείο στη Ρόδον. Έχει γίνει αγωγή από ιδιοκτήτη, από την ιδιοκτήτρια που αφορά το 48ο νηπιαγωγείο στο Μασταμπά, στην Παναγίτσα. Έχει γίνει αγωγή από ιδιοκτήτη που αφορά μια αίθουσα του 57ου νηπιαγωγείο που είναι στην περιοχή την ευρύτερη των Μεσαμπελιών, και άλλες αγωγές που αφορούν άλλα νηπιαγωγεία, όπως για παράδειγμα το 46ο. Άρα εδώ λοιπόν μιλάμε για μια εκρηκτική κατάσταση που τεινάζει πραγματικά στον αέρα τη σχολική στέγη. Αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε και να επισημάνουμε τη δική μας πλευρά είναι ότι από πέρυσι που έγινε, στην ουσία πάρθηκαν οι πρώτες αποφάσεις για έξωση, δεν υπάρχει ένα συγκροτημένο και σαφές σχέδιο το οποίο να βασίζεται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι το βραχυπρόθεσμο πλάνο, δηλαδή να κάνω ένα σχεδιασμό για να, όπως είπατε και εσείς πριν, για εναλλακτικές εγκαταστάσεις σχολικών κτηρίων, και το μακροπρόθεσμο πλάνο, το οποίο είναι μια παθογένεια πολλών ετών, καθώς το πρόβλημα της σχολικής στέγης δεν είναι σημερινό στο Δήμο Ηρακλείου, είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ωστόσο, με τις εξώσεις πραγματικά ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.
0: Μένουμε στο ίδιο θέμα. Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Γονέων Μαθητών Ηρακλείου, Δημήτρης Δουλουφάκης, μιλώντας από την πλευρά του στο Κρέτο 102,3, έκανε λόγο για πρόβλημα που ήταν γνωστό εδώ και χρόνια, προειδοποιώντας ότι η κρίση στη σχολική στέγη παίρνει πλέον μεγάλες διαστάσεις. Όπως ανέφερε, γονείς και μαθητές βρίσκονται σε αβεβαιότητα, ενώ τόνισε ότι οι συγχωνεύσεις σχολείων δεν αποτελούν τη λύση. Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος παιδείας Αντώνης Περισσινάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Γιάννη Ραψουμανίκη, ανέφερε ότι υπάρχει δυνατότητα νέας συμφωνίας και παράτασης της μίσθωσης, αποκαλύπτοντας πως το ενίκιο μπορεί να αυξηθεί σημαντικά. Όπως είπε, από τα 250 ευρώ που πληρώνει σήμερα ο Δήμος, ο ιδιοκτήτης ζητά πάνω από 1.000 ευρώ. Ο Δήμος εξετάζει τα δεδομένα της περιοχής για να καταθέσει αντιπρόταση. Πάμε να ακούσουμε τόσο που είπε νωρίτερα σήμερα εδώ ο αντιδήμαρχος παιδείας.
4: Όλες είναι πολύ παλιές μισθώσεις, κάποιες και 30 ετών μισθώσεις, οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, λόγω της αλλαγής των εποχών, οι ιδιοκτήτες τους έχουν δύο λόγους να μας κάνουν μέτρα έξωσης. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί τα μισθώματα είναι πολύ χαμηλά. Θα σας πω τώρα για το 50 δημοτικό σχολείο που μιλήσαμε προηγουμένως, το νηπιαγωγείο, συγγνώμη. Ή ο άλλος λόγος είναι για να κάνουν μια άλλη αξιοποίηση του ακινήτου τους. Αντιλαμβάνεστε τι λέω, μια σύγχρονη αξιοποίηση.
2: Προφανώς, το ζούμε και σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Η βραχυχρόνια μίσθωση Airbnb έχει μπει για τα καλά στην ζωή όλων των ιδιοκτητών ακινήτων, έτσι, είναι προφανές αυτό. Εδώ όμως,
4: ακριβώς,
2: στη συγκεκριμένη περίπτωση,
4: και σε όλη την Ελλάδα, γιατί προβληματίζει το Υπουργείο, έχει αγωγές εξώσεων, όχι μόνο σχολικών μονάδων και δημοτικών άλλων χρήσεων από σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και γι' αυτό ακριβώς πριν από λίγο καιρό, πριν λίγους μήνες, ψήφισε ένα νομοσχέδιο το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα μετά από μία απόφαση δικαστική να έρθουμε σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη για μια νέα σύμβαση τριετούς διάρκειας.
2: Μάλιστα.
4: Αυτό δεν υπήρχε στο νόμο μέχρι πρότινος.
0: Αλλάζουμε θέμα. Ξεκινάει διαδικασία για την πλήρη αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου του Ευαγγελισμού στο κέντρο του Ηρακλείου. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 6 εκατομμυρίων ευρώ αφορά τη στερέωση, ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του διατηρηταίου κτηρίου του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στόχος είναι ο Ευαγγελισμός να μετατραπεί ξανά σε ένα σύγχρονο χώρο εκπαίδευσης, έρευνας αλλά και πολιτισμού. Το έργο έρχεται μετά από χρόνια εγκατάλειψης και ανοίγει το δρόμο για την επιστροφή ενός ιστορικού σημείου αναφορά στην καρδιά της πόλης. Στα όρια του λειτουργεί το αεροδρόμιο Ηρακλείου με την τουριστική κίνηση να χτυπά κόκκινο. Οι πτήσεις φτάνουν πλέον τις 400 την ημέρα, ενώ σε περιόδους αιχμής εξυπηρετούνται ως και 60.000 επιβάτες μέσα σε ένα 24ωρο. Ο αερολιμενάρχης Ιάκωβος Ουρανός ανέφερε στο Κρεταουάν 102,3 και την Αντιγόνη Ανδράκη ότι το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης δοκιμάζεται καθημερινά, καθώς οι υποδομές είναι παλιές και οι ανάγκες αυξάνονται συνεχώς μέχρι να λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
5: Έχουμε πτήσεις, είναι πάνω από, φτάνουμε τις 400 ημερησίως.
0: 400. Πλέον,
5: δηλαδή την περασμένη Κυριακή που ήταν το ρεκόρ, μέχρι τώρα είχαμε 390 κινήσεις. Οπότε καταλαβαίνεις ότι, εντάξει, είμαστε μέσα στην full season που λέμε.
0: Είσαστε, δηλαδή αυτό το 400 τώρα, ας πούμε, ενδέχεται να γίνει και μεγαλύτερος αριθμός ή αυτό είναι το ταβάνι?
5: Αυτό που λέμε είναι το ταβάνι, αλλά πιθανόν φέτος να το ξεπεράσουμε. Αφού τώρα Ιούλιο μήνα, αρχές Ιούλιο έχουμε φτάσει σε αυτά τα νούμερα, μπορεί να το μέσα στον Αύγουστο να ξεπεραστεί κιόλας, αλλά εντάξει, αυτά τώρα εξαρτάται από τα προγράμματα των εταιριών, εξαρτάται από διάφορους παραμέτρους, αλλά είναι και μια ένδειξη και μια απόδειξη ότι υπάρχει ζήτηση για το αεροδρόμιο και για την Κρήτη, και αυτό είναι καλό για τον τουρισμό.
0: 400 πτήσεις, 400 αεροσκάφη που προσγειώνονται και απογειώνονται την ίδια ημέρα από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, μετριώνται σε πόσους επιβάτες σε μία μέρα, ας πούμε, που ήταν το ρεκόρ της Κυριακής? Για πόσο κόσμο μιλάμε?
5: Συγκεκριμένα μιλάμε για 60.000 124 επιβάτες. Βέβαια, να πούμε ότι την τελευταία Κυριακή του Ιουνίου είχαμε λιγότερες κινήσεις, αλλά με μεγαλύτερες πληρότητες, οπότε ξεπεράσαμε τις 62.000 επιβάτες.
0: Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 28χρονος στα Χανιά μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Μία 25χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι ο σύντροφός της την απείλησε και της επιτέθηκε σε δύο περιστατικά στις 6 και 8 Ιουλίου αντίστοιχα. Μάλιστα, η επίθεση σύμφωνα με την καταγγελία έγινε μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού της. Η γυναίκα φέρεται να υπέστη ελαφρά τραύματα, ενώ σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στις δικαστικές αίθουσες επιστρέφει σήμερα η υπόθεση του εμπρισμού των απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου, με τη δίκη σε δεύτερο βαθμό να συνεχίζεται μετά την διακοπή του Ιουνίου. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εφέσεις των καταδικαστέντων. Σε πρώτο βαθμό υπενθυμίζονται ότι δύο άντρες 46 και 55 ετών είχαν καταδικαστεί σε κάθερξη 7 ετών, ενώ ένας 41χρονος είχε λάβει ποινή φυλάκισης 4 ετών για απλή συνεργεία. Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Σεσμανόγλιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι η φωτιά ξεκίνησε ενώ κάπνιζε μέσα στο θάλαμο νοσηλείας. Την ανάγκη να υπάρξει άμεσα διάλογος μεταξύ της πολιτείας, της αναδόχου εταιρείας και όλων των τουριστικών φορέων του νησιού υπογράμμισε μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο πρόεδρος των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης, Στράτος Μαγκουσάκης. Όπως ανέφερε, παρά την επιστολή που επέστειλαν οι φορείς προς το Υπουργείο Υποδομών στις 20 Μαΐου, ζητώντας συνάντηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν τα έργα στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ουσιαστική συζήτηση. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε ο κύριος Μαγκουσάκης.
6: Θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει μια συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, από τους τουριστικούς φορείς, από την πολιτεία, αλλά και από την ανάδοχη εταιρεία του έργου, ούτως ώστε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και με τα επιχειρήματα του καθένας να προσπαθήσουμε να βρούμε σε αυτό το τεράστιο έργο, το αναπτυξιακό έργο που γίνεται στο νησί μας, να βρούμε ένα κοινό βηματισμό, τόσο ώστε να γίνονται για τα έργα, αλλά και επειδή το νησί μας, ξέρετε, επικαλούνται όλες τις κυβερνήσεις και είναι και μια πραγματικότητα, είναι η ναυασίδα του τουρισμού, πρέπει επί της ουσίας όμως να την αντιμετωπίζουμε και έτσι. Οπότε πρέπει να γίνει μια επιτακτική ανάγκη να γίνει μια συνάντηση, να βρεθεί ένας κοινός βηματισμός.
0: Εσείς δεν έχετε λάβει καμία απάντηση, δεν εννοώ εσείς προσωπικά, οι τουριστικοί φορείς που στείλετε την επιστολή, δεν έχετε λάβει καμία απάντηση μέχρι τώρα που μιλάμε 1,5 μήνα μετά?
6: Υπήρξε μια επικοινωνία από πλευράς Υπουργείου ότι υπάρχει πάρα πολύ φόρτος εργασίας και αν ήταν δυνατόν να μην κάναμε διαζώσεις μια συνάντηση, αλλά γινόταν διαδικτυακά. Ούτε αυτό έχει γίνει μέχρι στιγμής.
0: Στο οποίο εσείς αποκριθήκατε θετικά. Δεχτήκατε να γίνει διαδικτυακά η συνάντηση, ο διάλογος.
6: Εννοείται. Εμείς θέλουμε να έχει αποτέλεσμα η κίνηση και να καθίσουμε όλοι μαζί, είτε διαδικτυακά, είτε επί της παρούσης με φυσική παρουσία, ούτως ώστε να μπορούμε να βρούμε λύσεις σε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Δεχτήκαμε την πρόταση αυτή, δυστυχώς όμως ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά πάμε προς τα μέσα Ιουλίου, θα μπούμε τελειώνοντας το μήνα αυτό, εάν δεν γίνει κάτι, θα κλείσει και η Βουλή τον Αύγουστο, όπως γνωρίζουμε όλοι καλά, κλείνει η Βουλή για τα πάνια του λαού, όπως λένε, οπότε είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει αυτόν τον μήνα.
0: Καμπανάκι για την υποστελέχωση των νοσοκομείων του Λασιθίου από τον πρόεδρο των εργαζομένων του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, Γιώργο Μανουσάκη. Όπως ανέφερε μιλώντας στο cretaoan.gr, από τις 25 θέσεις μόνιμων γιατρών που προκηρύχθηκαν, οι 13 έμειναν χωρίς κανένα ενδιαφέρον, ενώ στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου καλύφθηκαν μόλις 3 από τις 9 θέσεις. Στο Ηράκλειο δεν υπάρχει έλλειψη ταξί ούτε φαινόμενα υπερχρεώσεων, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ιδιοκτητών ταξί Γιάννη Βαρδαβάκη. Όπως είπε μιλώντας στο cretaoan.gr, ο στόλος καλύπτει τη μεγάλη τουριστική ζήτηση. Όμως ο κλάδος πιέζεται από το κυκλοφοριακό, το αυξημένο κόστος και τον αθέμητο ανταγωνισμό. Τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοκίνητο μπήκε στην πορεία της μοτοσικλέτας με τον οδηγό του δικύκλου να κάνει ελιγμό για να αποφύγει τη σύγκρουση. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Γενικός Διευθυντής Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης μετά το πρώτο εγχώριο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα. Μιλώντας στο ΚΡΑΤΟΑΝ 102,3, τόνισε ότι στην Κρήτη δεν έχουν εντοπιστεί θετικά δείγματα και ότι εφαρμόζεται εκτεταμένο πρόγραμμα καταπολέμησης και επιτήρησης των κουνουπιών. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
7: Είναι ένα κρούσμα. Το άσχημο είναι ότι είναι εγχώριο. Γιατί προφανώς έχουμε, όχι στην Κρήτη, πανελλαδικά, έχουμε θέματα από τα κουνούπια από ανθρώπους που έχουν ταξιδέψει σε χώρες που ενδημούν νοσήματα και όταν έρχονται στη χώρα μας ως τουρίστες ή και κάποιοι Έλληνες πολίτες που θα πάνε στο εξωτερικό και θα γυρίσουν, αυτό δεν μας ανησυχεί. Αυτό τώρα ακριβώς καταγράφεται στο πρώτο εγχώριο κλούσμα και δείχνει ότι η κλιματική κρίση και η έτσι παγκοσμιοποίηση και όλα αυτά που έχουν κάνει τα κουνούπια να μπορούν να μεταφέρονται από περιοχές σε περιοχές, να επιβιώνουν, να γίνεται όλη αυτή η ευκολία να μπορέσουν να μεταδώσουν το νόσημα, είναι και αυτός ο λόγος που εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης έχουμε δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα με το τριετές πρόγραμμα καταπολέμησης, δωδεκάμενο πλέον. Δεν θα σταματούν τα συνεργεία το χειμώνα. Έχουμε και την εντομολογική επιτήρηση την τριετή από τον ΙΤΕ με τον αρμόδιο καθηγητή τον κύριο Βόντα. Αλλά παρά τα αυτά βλέπετε ότι υπάρχει. Θα υπάρχουν θέματα. Δεν πρέπει να τρομάζει ο κόσμος. Εμείς είχαμε από το 2018 να εμφανιστεί κρούσμα. Εμφανίστηκε το πέρυσι, αλλά είδατε ότι με τις έγκαιρες διαδικασίες και την ιχνή λάτηση και όλα αυτά που τα μέτρα που πήραμε δεν είχαμε καμία περαιτέρω έτσι εξάπλωση.
0: Στη Θεσσαλονίκη τελέστηκε μετά τις 12 το μεσημέρι η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειάς της. Στην εξώδια ακολουθία το παρόν έδωσαν ο Πρωθυπουργός αλλά και εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων. Η κόρη της Αφροδίτη, που μέχρι σήμερα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, βρέθηκε στην εκκλησία με ιδιωτικό ασθενοφόρο για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική έρευνα στη Λάρισα για την αιματηρή συμπλοκή νεαρών που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης κοντά στο δεύτερο Γενικό Λύκειο. Η ελληνική αστυνομία έχει συλλάβει έναν 19χρονο για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ αναζητά ακόμα 9 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στην επίθεση σε βάρος 2 ανήλικων Αιγυπτίων 16 και 17 ετών αντίστοιχα. Με την κατάθεση του πρώτου καταγγέλλοντος συνεχίστηκε σήμερα στο Μικτόρκο το εφετείο η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη σε δεύτερο βαθμό. Ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός δικάζεται για 3 υποθέσεις βιασμού, ενώ η υπόθεση επανεξετάζεται έπειτα από την έφεση που ασκήθηκε κατά της πρωτόδικης απόφασης. Με σχεδόν 2.700 επιβάτες έφτασε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Σούδας το κρουαζιερόπλο Mindshift 5, ενισχύοντας την τουριστική κίνηση των Χανίων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών η Πάολα Ρεβενιώτη, μία από τις πιο γνωστές μορφές του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ ακτιβισμού μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο. Υπήρξε πρωτοπόρος υπερασπίτρια της διαφορετικότητας, εκδότρια του περιοδικού Κράξιμο, φωτογράφος και δημιουργός ντοκιματέρ με σημαντική παρουσία στην κοινότητα από τη δεκαετία του 70. Στη διεθνή επικαιρότητα, την ώρα που συνοχίζονται οι επιθέσεις στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή του κόλπου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν μαζί του, εκφράζοντας την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε συμφωνία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους,

0: Όντας το Κρέτα One 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αναφερόμενος στη βάση της Σούδας, τόνισε ότι η αυξημένη κινητικότητα είναι αναμενόμενη λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η Ελλάδα θα μπορούσε να αξιοποιήσει περισσότερο τη στρατηγική της θέση. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε.
1: Πρέπει να υπάρχει ευαισθησία σε όλα τα θέματα και σε όλες τις απώλειες. Και όχι επιλεκτικά.
2: Αλλά κάρτε.
1: Και όχι επιλεκτικά, θα συμφωνήσω απόλυτα.
2: Ναι.
1: Όσον αφορά τη σύνοδο της Άγκυρας, την οποία τόσα πολλά προσδοκούσε η τουρκική πλευρά, είχε μία επιτυχία ο Ερντογάν, διότι ουσιαστικά εμφανίστηκε ως ο χρήσιμος στην όλη ιστορία απέναντι και στο ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην υπερδύναμη. Ανέμενε να πάρει πολλά, δεν τα πήρε. Πήρε υποσχέσεις όπως συνηθίζει ο κύριος Τραμπ να κάνει. Τα περιβόητη προμήθεια των F-35 δεν έγινε, ή μάλλον έμεινε και αυτές τις υποσχέσεις. Καθότι είναι γνωστό και το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές ότι κολλάει σε νόμους και διαδικασίες που υπάρχουν στο Αμερικανικό κράτος, τις οποίες δεν μπορεί να τις ξεπεράσει μόνος του ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Όμως αυτό το δώρο, το οποίο σαφώς διαφημιζόταν το προηγούμενο διάστημα και αφορούσε τους κινητήρες των F-16, τους οποίους θέλει, λέει, η Τουρκία να τους χρησιμοποιήσει για τα καινούργια αεροσκάφη Καν τα οποία έχει, νομίζω να τα δώσει η Αμερική, και είναι, διότι είναι στη διάθεση του πρόεδρου των ΗΠΑ. Έχει τη δυνατότητα να το κάνει και θα το κάνει, διότι πρωτίστως είναι γνωστό ότι ο Τραμπ θέλει να πουλάει. Και σε προκειμένη περίπτωση θα πουλήσει. Είναι 700 εκατομμύρια αυτά, δεν είναι.
2: Ναι. Εντάξει, βέβαια μπροστά στη χασούρα που έχει από τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά ό,τι έρχεται καλό είναι, μπαίνει στο ταμείο.
1: Κοιτάξτε, για το θέμα του Ιράν τώρα, μια και το αναφέρετε για τη χασούρα, υπάρχει γενικά η άποψη ότι η Αμερική είναι χαμένη από αυτήν την ιστορία.
2: Ναι.
1: Είναι χαμένη ως προς το γόητρο, ως προς την ισχύ της υπερδύναμης, διότι το έχει διαχειριστεί το θέμα έτσι τον κύριο Τραμπ, βάζοντας απέναντι και τις παραδοσιακές συμμάχους όπως είναι οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι απέχουν ουσιαστικά από τη στήριξη σε αυτόν τον πόλεμο, καθότι η έναρξη αυτού του πολέμου έγινε έτσι από μόνος του, από απόφαση του Τραμπ, χωρίς να ρωτήσει κανένα.
0: Θλίψη στον κόσμο της μουσικής προκαλεί η είδηση του θανάτου της Bonnie Tyler, διαβληματική τραγουδίστρια που σημάδεψε τη δεκαετία του 80 με τις μεγάλες επιτυχίες της. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών, όπως ανακοίνωσαν η οικογένεια και οι συνεργάτες της. Στα αθλητικά τώρα, νέα της ημέρας, η διαχείριση των συναισθημάτων παίζει σημαντικό ρόλο στην πορεία και την εξέλιξη ενός ποδοσφαιριστή, τόνισε μιλώντας στο Κρέτο Άνα 102,3 ο ψυχολόγος και επιστημονικός συνεργάτης της ΕΠΟ Αχιλλέας Ιφαντίδης. Από το ξεκίνημα της πορείας του, ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να διακρίνεται από ταπεινοφροσύνη και να κάνει σωστή διαχείριση των συναισθημάτων του. Στη χώρα μας, στις αναπτυξιακές ηλικίες, δουλεύουμε καλά πάνω σε αυτό, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Χρήστος Σιέλης, ο οποίος περνά από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, μετά το πέρας των οποίων θα υπογράψει για 2 χρόνια στον Όφη και θα ενταχθεί άμεσα στην προετοιμασία της ομάδας. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Δημήτρη Κουρέπη ανακοίνωσε η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Στην τεχνική ηγεσία του Ηροδότου και τη νέα χρονιά στην National Link 2 θα βρίσκεται ο Χριστόφορος Κρυμίλης. Θέμα ημερών οι ανακοινώσεις της νέας διοικούσας επιτροπής μπάσκετ του ΟΦΗ. Σημαντική διάκριση για την προπονήτρια στίβου του ΟΦΗ, Φιλία Μαρούλη, η οποία επιλέχθηκε και θα είναι η προπονήτρια της Εθνικής Ομάδας Ρήψεων στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στις 11 και 12 Ιουλίου στην Καραϊόβα της Ρουμανίας. Στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης Εφήβων Νεανίδων που διεξάγεται στο Μόναχο, προκρίθηκε ο Γιάννης Πετράκης. Απόψε το βράδυ θα αγωνιστεί στον τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο ο Κωνσταντής Χουρδάκης. Με μία τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις των προημιτελικών συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στις 11 η Γαλλία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο για μία θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί που ο νικητής θα συναντήσει τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Για να κλείσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το απόγευμα και μετά. Η άνεμη σήμερα βόρειο μεταβλητή 4 με 5.

0: Ανταποφόρη θερμοκρασία σήμερα στο νησί από 22 μέχρι και 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσετε. Μένετε εδώ στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Καλό σας απόγευμα.
1: Κρέτα ΟΑΝ 102,3.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
3: Creta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
0: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Με άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Κορυφώνεται η τουριστική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης με περίπου 400 πτήσεις ημερησίως. Τον Αύγουστο πιθανότατα θα ξεπεράσουμε αυτόν τον αριθμό, δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου Ιάκωβος Ουρανός. Χωρίς σχολική στέγη κινδυνεύουν να μείνουν 30 παιδιά του 50ου νηπιαγωγείου Ηρακλείου στη Χρυσοπηγή, καθώς η δικαστική απόφαση για την έξωση βλέπει εκένωση του κτηρίου έως τις 31 Αυγούστου και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο. Η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου Χρυσούλα Δοξαστάκη τόνισε στο Κρέτα One 102,3 πως η προσχολική αγωγή δεν μπορεί να είναι ο φτωχός συγγενής της εκπαίδευσης, ζητώντας οριστικές λύσεις. Στο μεταξύ, στο Κρέτα One 102,3 μίλησε ο αντιδήμαρχος παιδείας Αντώνης Περισσινάκης, ο οποίος ανέφερε πως εξετάζεται νέα συμφωνία για την παραμονή του 50ου νηπιαγωγείου με το μίσθωμα να αποτελεί το βασικό σημείο διαπραγμάτευσης. Οι καθυστερήσεις και το κυκλοφοριακό χάος από τις εργασίες στο ΒΟΑΚ προκαλούν έντονο προβληματισμό στους τουριστικούς φορείς της Κρήτης. Πρέπει να καθίσουμε όλοι στο ίδιο τραπέζι για να βρεθεί ένας κοινός βηματισμός, δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο πρόεδρος των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης Στράτος Μαγκουσάκης. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 28χρονος στα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται ότι απείλησε και επιτέθηκε στην 25χρονη σύντροφό του, παρουσία του 6χρονου παιδιού τους. Το περιστατικό διερευνάται στο πλαίσιο υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας και ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Σε κλίμα Οδύνης, φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν σήμερα τη Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από εμπριστική επίθεση στο σπίτι που έμενε με την οικογένειά της στη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκε σήμερα η σύνοδος του ΝΑΤΟ με μηνύματα ενότητας, ενώ ο Τραμπ επιβεβαίωσε την παραγωγή Patriot στην Ουκρανία και προανήγγειλε επικοινωνία με τον Πούτιν. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν δυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Κρέτα One 102,3. 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
1: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
13: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.

την αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω. Κι αν δεν πιστεύεις,

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς

0: Μας το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Κορυφώνεται η τουριστική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης με περίπου 400 πτήσεις ημερησίως. Τον Αύγουστο πιθανότατα θα ξεπεράσουμε αυτόν τον αριθμό, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου Ιάκωβος Ουρανός. Χωρίς σχολική στέγη κινδυνεύουν να μείνουν 30 παιδιά του 50ου νηπιαγωγείου Ηρακλείου στη Χρυσοπηγή, καθώς η δικαστική απόφαση για την έξωση προβλέπει εκένωση του κτηρίου έως τις 31 Αυγούστου και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο. Η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου Χρυσούλα Δοξαστάκη τόνισε στο Creta One 102,3 πως η προσχολική αγωγή δεν μπορεί να είναι ο φτωχός συγγενής της εκπαίδευσης, ζητώντας οριστικές λύσεις. Στο μεταξύ, στο Creta One 102,3 μίλησε ο αντιδήμαρχος παιδείας Αντώνης Περισσινάκης, ο οποίος ανέφερε πως εξετάζεται νέα συμφωνία για την παραμονή του 50ου νηπιαγωγείου με το μίσθωμα να αποτελεί το βασικό σημείο διαπραγμάτευσης. Οι καθυστερήσεις και το κυκλοφοριακό χάος από τις εργασίες στο ΒΟΑΚ προκαλούν έντονο προβληματισμό στους τουριστικούς φορείς της Κρήτης. Πρέπει να καθίσουμε όλοι στο ίδιο τραπέζι για να βρεθεί ένας κοινός βηματισμός, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης Στράτος Μαγκουσάκης. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 28χρονος στα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται ότι απείλησε και επιτέθηκε στην 25χρονη σύντροφό του παρουσία του 6χρονου παιδιού τους. Το περιστατικό διερευνάται στο πλαίσιο υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας και ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Σε κλίμα Οδύνης, φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν σήμερα τη Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από εμπριστική επίθεση στο σπίτι που έμενε με την οικογένειά της στη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκε σήμερα η σύνοδος του ΝΑΤΟ με μηνύματα ενότητας, ενώ ο Τραμπ επιβεβαίωσε την παραγωγή Patriot στην Ουκρανία και προανήγγειλε επικοινωνία με τον Πούτιν. Γενικά αίθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν δυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε!
8: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
13: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
6: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
7: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
6: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Creta One 102,3.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

όλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα Ουάν 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

αλλάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλά.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.

Κοίτα να σκέπαστης καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση. Πες μου.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

Το ταξίδι αντέχεις, αν μπορείς, μη με ρωτάς. Ό,τι ψάχνεις στα μάτια μου θα δεις.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

μαζί. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή